0: έναν περιφερειάρχη ο οποίος ανέχεται, συγκαλύπτει το φιλοξενικό σύστημα. Αυτό.
1: Είναι φιλότουρκος δηλαδή ο κύριος Τοψίδης.
0: Ας πούμε φιλοξενικός, ας πούμε ότι έχει κάποιες.
1: Όταν συμπηρετεί και κάνει παρέα με ένα προξενείο το οποίο λέει ότι εκεί πέρα είναι Τουρκία, το οποίο έχει κάνει σοβαρές δηλώσεις, το οποίο έχει κοντά ένα κόμμα το οποίο δηλώνουν ότι είναι Τούρκοι και κάτι τέτοιες τρέλες, είναι φιλότουρκος ο κύριος Τοψίδης από ό,τι φαίνεται.
0: Ο κύριος Τοψίδης μόλις εξελέγει, δέχτηκε στο γραφείο του ανθρώπους παρανόμων προξενικών οργανώσεων, τουρκοδίαιτων, και που τον βραβεύσανε, του δώσαν και διάφορα εκεί κοιμήλια του δώσανε, άλλωστε προεκλογικά. Μα ο κύριος Τοψίδης για να εκλεγεί συμμετείχε στις εκδηλώσεις του βαθέως του τουρκοπροξενικού κράτους. Εδώ έχει πολλά ατοπήματα, έχει υποπέσει σε πολλά ατοπήματα. Οπότε καταλαβαίνετε, για μας το θέμα της βίζας είναι το ένα εκατοστό από τα όλα τα άλλα που σας έχω περιγράψει μέχρι τώρα. Δηλαδή.
1: Συγγνώμη, πείτε μου.
0: Το ζήτημα είναι ότι εδώ δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δηλαδή, το κλειδί είναι ότι ο Τοψίδης θα κάνει όλα αυτά, γιατί δεν έχει κάποιον από κάτω να τον κυνηγήσει, παρά μόνο τον Ηλιόπλο, ο οποίος, εντάξει, που είναι της αριστεράς εκεί. Δεν έχει αντίπαλο δέος. Δηλαδή ο Χρυσός Μέτιος, που είχε τη στήριξη του Μητσοτάκη, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν είναι πουθενά.
1: Ναι, στην ουσία, για να καταλάβω λίγο κάτι, θα μπορούσε ένας ακροατής εκεί πέρα έξω που ακούει αυτή τη στιγμή αυτή την εκπομπή να θεωρήσει το ότι ο Περιφερειάρχης, εφόσον έχει εταιρείες στο επαγγελματικό επιμελητήριο Κωνσταντινούπολης, εφόσον έχει τόσες καλές σχέσεις με τους φιλοπροξενικούς και με όλα αυτά, επιτρέπει να τουρκοποιείται η Θράκη?
0: Νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει τον Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης δεν έχει αυτές τις.
1: Είναι ένας άνθρωπος κλειδί, κύριε Αρβανίτη, συγγνώμη, είναι ένας άνθρωπος κλειδί, ο οποίος θα μπορούσε να προστατεύσει την κατάσταση με συγκεκριμένους τρόπους. Δηλαδή να μην δίνει τα δικαιώματα για να μιλάνε με συγκεκριμένο τρόπο ανθεληνικά. Έτσι θα μπορούσε να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία και το εθνικό συμφέρον στη συγκεκριμένη.
0: Ας κάνει το πιο απλό. Να μην επιτρέψει στους φιλοποξενικούς συνεργάτες του να τον εκθέτουν εκπροσωπώντας αυτόν σε φιλοποξενικές εκδηλώσεις. Στις 30 Αυγούστου, λόγου χάρη, ο Ιβάν Μολαϊσά και ο Σμάπε Κλιβάν, που είναι θεματική αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Τοψίδη, συμμετείχαν σε μια εκδήλωση για την ημέρα τιμής των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας σε ελληνικό δημοτικό σχολείο μειωτικό στο κοπτερό του Ιάσμου, και ήρθαν με το τζιπ, με το αυτοκίνητο της περιφέρειας, το οποίο αυτοκίνητο βγαίνει από το πάρκινγκ της περιφέρειας μόνο για να εκπροσωπήσει τον περιφερειάρχη Ανδρική Μακεδονίας Θράκης. Λοιπόν, όταν ο Χριστόδουλος Τοψίδης δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί αυτά τα πράγματα, από εκεί πέρα τι άλλο να συζητήσουμε? Εγώ δεν μπορώ με τον Τοψίδη πλέον, δεν μπορώ να ασχοληθώ περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι είναι άδικος σκόπος, άσκοπο.
1: Ναι, εγώ όπως εξετάζω και κάτι ακόμα μέσα σε όλο αυτό, διότι υπήρξε ένα email προς το Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να υπάρχει επίσημη απάντηση και στοιχεία για τα έσοδα της εταιρείας, της οικογένειας του Τοψίδη, και όπως αναφέρουνε κάποιοι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, με βάση τα στοιχεία στατιστικών αιτήσεων βίζας και του τουρκικού επιμελητηρίου, προκύπτει ένα ποσό εσόδων, κύριε Αρβανίτη, για την εταιρεία μεταξύ 38 εκατομμύρια και 47 εκατομμύρια.
0: Αυτό τα λέει και ο Κοζάρης, να ξέρετε.
1: Ναι, 38 εκατομμύρια με 47 εκατομμύρια.
0: Ναι, ο Τοψίδης έχει, εγώ από δύο το πω φενέθειες, έχει δηλώσει με ρίσματα ύψους 85.000 ευρώ, κάτι τέτοιο. Τώρα είναι θέμα λογιστηρίου, κράτους, είναι θέμα αρχών, είναι θέμα...
1: Δηλαδή μέρισμα 80 χιλιάρικα και από τις εταιρείες προκύπτει ότι έχει 38 με 47 εκατομμύρια.
0: Αλλά από εκεί πέρα
1: μέσα από
0: όλα,
1: τις βίζες, δηλαδή ποιος του τα έχει δώσει όλα αυτά τα λεφτά, οι Τούρκοι?
0: Πρέπει να καλέσει ο εισαγγελέας, γιατί θα καλέσουν τον κύριο Τοψίδη.
1: Ένα λεπτό, συγγνώμη κύριε Αρβανίτη, για να καταλάβω. Εφόσον είναι εταιρεία η οποία εκδίδει
0: βίζες. Με ένα συγκεκριμένο ονομαστικό ποσό.
1: Ναι.
0: 50 ή 80 ευρώ εννοώ.
1: Δηλαδή αυτή η εταιρεία έχει συλλέξει αυτό το ποσό 38 μέχρι 47 εκατομμύρια από Τούρκους οι οποίοι δίνουν λεφτά για να αποκτήσουν βίζα.
0: Ναι, αυτή είναι η διαδικασία. Από το 12 μέχρι το 25.
1: Από Τούρκους λοιπόν τα έχει βγάλει αυτά τα λεφτά η
0: από
1: εταιρεία.
0: Από Τούρκους πολίτες οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να κάνουν έτσι. Και να
1: τι ωραία δουλίτσα, έτσι, να φτιάξει μια εταιρεία.
0: Δεν έχει δηλώσει όμως αυτό το θέμα, ότι αυτά τα χρήματα δεν τα έχει δηλώσει.
1: Πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα, στην Ελλάδα ή στην Τουρκία? Εφόσον το επαγγελματικό επιμελητήριο δηλώνει ότι η εταιρεία είναι εκεί, νομίζω ότι στην Τουρκία βρίσκονται αυτά τα λεφτά του κύριου Τοψίδη. Της εταιρείας βασικά, που είναι πλέον στην σύζυγο.

0: Την κατάλαβα.
1: Κανείς δεν γνωρίζει.
0: Κανείς δεν γνωρίζει, ναι. Όπως είχε αποκαλυφθεί από άλλα ρεπορτάζ, λοιπόν. Είναι φοβερό. Προς το ακροατήριο λίγο. Δείτε τι ωραία δουλίτσα, παιδιά. Άλλοι δουλεύουν στην οικοδομή και φτύνουν αίμα. Και άλλοι φτιάχνουν μια εταιριούλα στο επαγγελματικό επιμελητήριο Κωνσταντινούπολης. Και τους πληρώνουν οι Τούρκοι για να βγάλουν βίζα και να έρχονται στην Ελλάδα και να κάνουν τα γούστα και να εξαγοράζουν ακίνητα. Έτσι. Και αυτός που τυχαίνει να έχει σχέση με αυτή την εταιρεία και στο παρελθόν ή μέχρι και σήμερα είναι ο Περιφερειάρχης Θράκης. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
1: Το ζήτημα του κυρίου Τοψίδη, μπορεί κανείς να πει πολλά πράγματα για την δίκη στο Ψίδη. Για αυτά τα οποία είναι άμεσα αποδείξιμα είναι ότι οι συνεργάτες του πλημελώς προστάτευσαν την περιοχή από τις ζωονόσους. Γι' αυτό δεν μιλάει κανείς επίσης. Βλέπουμε ότι επίσης ότι ο κύριος Τοψίδης και οι συνεργάτες του έχουν επιδοθεί σε μια σειρά απευθείας αναθέσεων για διάφορα πράγματα, για διάφορες προμήθειες και διάφορες δραστηριότητες. Βλέπουμε ότι προσπαθεί να φαίνεται ως εταίρος κυβερνητικών πρωτοβουλειών για την ανάπτυξη της Τράκης. Όλα αυτά σε συνδυασμό βεβαίως με τα όσα περιγράφεται, τα οποία παραμένουν στον χώρο του παραπολιτικού ρεπορτάζ, αλλά μέχρι στιγμής δεν απαντάει κανείς, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή δημοσιεύματα, είδα και η Δημοκρατία έχει δημοσιεύσει και το Πάρχης έχει δημοσιεύσει το εδόλιο του Σπίνου, και εδώ το Trace News και το Evros News έχουν δημοσιεύσει. Εσείς έχετε δημοσιεύσει από την αρχή.
0: Ολόκληρο ρεπορτάζ. Θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό που συζητάμε, διότι θυμάμαι το ότι απευθύνεται προς το Υπουργείο Εξωτερικών του Γιώργου Γεραπετρίτη συγκεκριμένος άνθρωπος για την εταιρεία αυτή, Κόσμος Βιζέχης Μετλερή. Και όπως διαβάζω, λειτουργεί ως αποκλειστικός εξουσιοδοτημένος εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών. Δηλαδή για όλες αυτές τις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές στην Τουρκία. Δηλαδή έχει αποκλειστικότητα η εταιρεία του κύριου Τοψίδη, κύριε Αρβανίτη.
1: Ο κύριος Τοψίδης είναι ένας επιχειρηματίας, ας πούμε επιτυχημένος, με τα όρια του κέρδους. Έτσι. Είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Έχει ο ίδιος παλιά αυτοδιαφημιζόταν ως ο άνθρωπος που έχει τα 50 αφημί, ή 25 αφημί, εταιρείες τα λοιπά. Είναι ένας δαιμόνιος επιχειρηματίας και λειτουργεί επιχειρηματικά. Οπότε στην ηθική του κέρδους, συγκρούεται η ηθική του κέρδους με την ηθική της πολιτικής, αν αυτή υπάρχει. Και αυτό το έχει ο ίδιος τονίσει, το έχει ο ίδιος ομολογήσει. Δηλαδή δεν χτυπάμε αυτή τη στιγμή πόρες κλειστές. Ο ίδιος ο Χριστόδουλος του Ψήρης στο Δευτεριακό Συμβούλιο έχει πει ότι είναι άνθρωπος που παράγει πλούτο και ότι αυτό θέλει, βάσει πτώση, το μοντέλο να εφαρμόσει και στη Θράκη. Το ζήτημα είναι ποια είναι τα όρια αυτής της δράσης του και μέχρι πόσο μπορεί να τον ανεχθεί.
0: Και κουμπάρος ο Κακλαμάνης και φιλαράκι ο Μητσοτάκης και συνεργασία της κυρίας Μαρέβα με την γυναίκα και μια χαρά εδώ το παρεάκι αυτό από ό,τι φαίνεται. Έχει στο επαγγελματικό επιμελητήριο μήπως και άλλες εταιρείες, γιατί εδώ φαίνεται και αποκαλύπτεται το ότι κάποιοι οι οποίοι είναι περιφερειάρχες, οι οποίοι είναι δήμαρχοι, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένο ρόλο στο ελληνικό κράτος, έχουν ανοιχτό αφημί στην Τουρκία και έχουν εκατομμύρια σε αυτά τα αφημί.
1: Είναι επιχειρηματίας άνθρωπος.
0: Επιχειρηματίας ο οποίος είναι περιφερειάρχης στη Θράκη και έχει αφημί στην Τουρκία που έχει εκατομμύρια, 47-38 εκατομμύρια. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
1: Είναι και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύρω. Είναι περιφερειάρχης και είναι πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύρω.
0: Και είναι και πρόεδρος του
1: Επιμελητηρίου. Το οποίο νομίζω ότι είναι ασυδίβαστο. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη.
0: Καλά, τώρα εδώ μιλάμε για. Εδώ πέρα αυτό είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
1: Εμείς αυτό το καταγράφουμε. Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος από πόσο ο ένας πρωθυπουργός θα ξέρει όλα αυτά. Γιατί τώρα τα λέμε και αυτά έτσι. Μπορεί να μην τα ξέρει. Μπορεί να μην τα γνωρίζει. Μπορεί να το καταστήσουμε γνωστό ότι συμβαίνει. Για να το μάθει. Αν δεν το ξέρει, και όλες οι υπηρεσίες.
0: Μα εγώ με αυτά που έχω διαβάσει, μου έχουν βγει τα μάτια. Δηλαδή είναι φοβερό το ότι μετά αναρωτιέται ο Έλληνας για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στη Θράκη, κύριε Τοψίδη. Θέλω να μου πείτε λίγο και για το κόμμα Κίεφ.
1: Ναι.
0: Τι ενεργό βλέπω είναι στην περιοχή.
1: Χρόνια τώρα. Είναι ενεργό. Προσπαθεί να, με διάφορους τρόπους να εγκλωβίσει τους μουσουλμάνους της περιοχής, κάτι το οποίο δεν το καταφέρνει. Πλέον ο Έλληνας μουσουλμάνος προσπαθεί να απαγκιστρωθεί από την κυδαιμονία του προξενείου, οι οικογένειες προσπαθούν να στέλνουν τα παιδιά τους σε ελληνικά δημόσια σχολεία και να μην πέφτουν θύμα της προπαγάνδας του προξενείου και του ΝΤΕΠ κτλ. Υπάρχει μια τάση της νέας γενιάς να κατεβαίνει προς αστικά κέντρα και να θέλει να φύγει από αυτό το συντηρητικό κλειστό περιβάλλον. Γίνονται κινήσεις τώρα με τις μουφτίες. Το ότι έχουμε στο δημότικο εκλεγμένο μουφτή νόμιμο και όπου να είναι θα έχουμε στη Ροδόπη και στην Ξάνθη. Αυτά όλα, ξέρετε, έχουμε τους πομάκους που διαφοροποιούνται και εκφράζουν πλέον τις αντιδράσεις του προξενείου. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση ενδιαφέρουσα αυτή την περίοδο. Από εκεί και πέρα είχαμε και την αναγνώριση των αλεβιτών Μπεκτασίδων, που είναι μια ιδιακριτή έτσι ομάδα μέσα στη μειονότητα, και εκεί πάλι βλέπουμε την ανάπτυξη μιας πολυφωνίας και μιας εσωτερικής έτσι διαμάχης με τα προξενικά στοιχεία. Γίνονται πραγματάκια τα οποία θα μπορούσαν να, αν τα μεγεθύνουμε, να είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά δεν έχουμε το πολιτικό δυναμικό εκείνο που μπορεί να πάει πιο πέρα. Δηλαδή θα μπορούσε ο Τοψίδης, αντί να χαριεντίζεται και να γλύφει τον Ριβά Μολά Ισά, που είναι ο ημνητής του Ερδογάν, ή τον Οσμά Πεκλιβάν, που επίσης είναι μία από τα ίδια, να αναδείξει άλλους ανθρώπους και να προωθήσει μία άλλη τακτική. Αλλά ο ίδιος δεν φαίνεται να το κάνει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ πάντως θα λέω, προσωπική εικόνα που είχα και που μαζί του μίλησα, φαίνεται ότι στηρίζει αυτούς τους ανθρώπους, όπως τον Ιρφάν Χατζηγενέ στην Ξάνθη, που είναι φιλοπροξενικός. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω.
0: Εγώ βλέπω ότι δεν είναι. Έτσι όπως τα περιγράφουμε όλα αυτά και τα συζητάμε συχνά πυκνά, κύριε Αρβανίτη, και το γνωρίζετε. Μακροχρόνια πολύ φοβάμαι για την περιοχή. Πολύ φοβάμαι, πολύ φοβάμαι. Όταν βλέπω τώρα εδώ πέρα και μαθαίνω το ότι ο Περιφερειάρχης έχει εκατομμύρια στην Τουρκία, όταν βλέπω ότι μου λένε άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη ότι δεν ακούς πλέον ελληνικά στους δρόμους εκεί πέρα, όταν βλέπω τώρα κόμματα που δηλώνουν ότι είναι Τούρκοι να βγαίνουν πρώτα στις εκλογές στην περιοχή, καλός ή κακός, τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Μακροχρόνια θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ο Περιφερειάρχης δεν θα ξαναεκλεγεί. Οπότε πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποιος θα είναι ο αντικαθάτης του, γιατί νομίζω ότι αυτά που συζητάμε εμείς οι δύο και τα συζητάνε και πολλοί άνθρωποι μέσα στα καφενεία και στους δρόμους, το ψήφι δεν θα ξανακλεγεί. Τούρκοι και στην Αλεξανδρούπολη ακούμε, γιατί έχονται τουρίστες Τούρκοι. Και εδώ είναι ζήτημα πια του τοπικού πολιτισμού, τι κάνει η τοπική κοινωνία, η οποία τρώει ψωμί από τους Τούρκους. Τρώει ψωμί, δηλαδή έχουν ανοίξει δουλειές, έχουν ανοίξει τα. Η εστίαση, ένα κύκλος εργασιών ολόκληρος. Okay. Από εκεί και πέρα πάλι είναι ζήτημα της τοπικής κοινωνίας πώς θα το διαχειριστεί αυτό. Να μην τεμπελιάσει δηλαδή και να προχωρήσει η ανάπτυξη, εκτός εάν θεωρήσει ότι είναι ευκαιρία τώρα να πουλήσει ότι έχει σε Τούρκους και να πάρει τα λεφτά να φύγει και να πάει στην Αθήνα να κάνει Dolce Vita, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εδώ αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο πια. Η περιοχή κινδυνεύει από το αν την αφήσουν οι άνθρωποι της. Οι άνθρωποι της θα την αφήσουν ανάλογα με το lifestyle που έχουν. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Από εκεί και πέρα η περιοχή θεσμικά θωρακίζεται, στρατιωτικά θωρακίζεται. Δεν ξέρω αν κινδυνεύει. Δεν κινδυνεύει άμεσα. Δεν βλέπω δηλαδή έναν κίνδυνο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ όμως η κοινωνική συνοχή. Και αυτή θα ήταν η δουλειά. Ας μπούμε σε αυτό, ότι ο Τοψίδης και ο κάθε Τοψίδης πρέπει να, και οι βουλευτές της περιοχής τα λοιπά, πρέπει να δουλέψουμε πάνω στην κοινωνική συνοχή της περιοχής. Αυτό είναι το.
0: Στρατιωτικά πώς θωρακίζεται, αν επιτρέπετε?
1: Είναι μία. Έχουν γίνει πολλές. Η Ασδίθ εδώ, ο διάδοχος του κράτους του σώματος στρατού, πλέον τη Θράκη την έχει ως πρώτο πυλώνα άμυνας της Ευρώπης. Υπάρχουν και κοινές ασκήσεις με τους Αμερικάνους και με τον ΝΑΤΟ. Υπάρχουν βάσεις στη Ξάνθη, είχε αναπτυχθεί τη βάση των drones κτλ.
0: Επειδή παρακολουθήσαμε όλοι να φεύγει από την Ελλάδα με συγκεκριμένο τρόπο η κυρία Γκίλφοϊλ, και η Ελλάδα πλέον από ό,τι φαίνεται δεν έχει πρέσβη, θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο, όχι τώρα αλλά στα κοντά.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να συνδέσω την αποχώρηση της Γκυλφόιλ με κάποιο τρόπο επεισόδιο.
0: Συνήθως σε κράτη τα οποία δεν έχουν πρέσβη, ξέρετε, οι Αμερικανοί δεν έχουν και τόσο μεγάλη ευθύνη και έχουν μια δικαιολογία το ότι εμείς δεν έχουμε εκπρόσωπά μας εκεί, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Από ό,τι πληροφορούμε, οι Αμερικανοί θα στείλουν, ήδη ετοιμάζουν το επόμενο, τον κύριο Χακ, ο οποίος είναι πιο πολύ τεχνοκράτης διπλωμάτης και ασχολείται πολύ με τα LNG και με τους αγωγούς κτλ. Και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση θα καλυφθεί το κενό της Guilfoyle, η οποία Guilfoyle δεν ήταν καμία σοβαρή παρουσία διπλωμάτη. Ήταν πιο πολύ lifestyle διπλωμάτη, άλλωστε μια διπλωμάτη η οποία χαριετίζεται με λαϊκούς αγωγητές, αηδούς και τροβαδούρους και επενδύει τόσο πολύ στην εικόνα της, δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί σοβαρή. Νομίζω ότι το είδαμε και αυτό. Ο κύριος Στρά μας έστειλε έναν άνθρωπο, ίσως για μια υποχρέωση. Αλλά από την
0: κάπου υποχρέωση. Ωραίο αυτό, μου άρεσε. Αντίθετα όμως στην Τουρκία, το δέσατε πολύ ωραία, κύριε Ρωμανίδη. Από υποχρέωση τη στείλε. Σε αντίθεση όμως στην Τουρκία, έχουν στείλει σοβαρό άνθρωπο.
1: Νομίζω και ο Μπάρακ δέχεται πολλές και εκεί επικρίσεις, δέχεται και εκεί πολλά χτυπήματα. Δεν θα εκπλαγώ αν δω και τον εκεί πρέσβη να φεύγει. Ίσως γιατί η διοίκηση Τραμπ στην αρχή επένδυσε σε κάποιους ανθρώπους του στενού κύκλου του Μάγκα, αλλά νομίζω ότι τα γεγονότα θα επαναφέρουν τους διπλωμάτες έτσι όπως τους ξέραμε. Και νομίζω ότι αυτό το σύστημα είναι που ανάγκασε και την Guilfoyle να φύγει.
0: Έκανε μια δήλωση η Guilfoyle, η κυρία Guilfoyle, που είπε το ότι μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση όποτε θέλουμε και το ίδιο κάναμε και στη Ρουμανία. Θεωρώ ότι αυτή η δήλωση ήταν κάτι το οποίο επηρέασε αρκετά την κατάσταση.
1: Εδώ με μια πρέσβηση η οποία αρέσκεται στο να λυκνίζεται στο τραγούδι «Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα», δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να κάνει και σοβαρή δηλώση.
0: Θεωρείτε ότι παίζει βασικό ρόλο και όλη αυτή η κατάσταση με την ενεργειακή συνεργασία, γιατί οι Τούρκοι σίγουρα δεν θέλουν να ολοκληρωθεί αυτή η συνεργασία.
1: Πάντοτε αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η σύγκρουση στους διαδρόμους, στους ενεργειακούς και στους στρατηγικούς. Άλλωστε είμαστε ανάμεσα σε δύο πολέμους, στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή. Η Guilfoyle προφανώς θεωρήθηκε ως μη σοβαρό πρόσωπο σε μια τέτοια φάση και νομίζω ότι γι' αυτό και την βγάλανε από τη μέση με συνολικές διαδικασίες και με ένα πρόσχημα το οποίο είναι πιο πολύ lifestyle παρά είναι νομίζω η πραγματικότητα. Αλλά με το καλό θα τη θυμόμαστε ως μια τρανς κουλτούρα ας πούμε της διπλωματίας πιο πολύ. Εγώ έτσι το έκανα.
0: Πιστεύετε θα ολοκληρωθεί αυτή η συνεργασία, γιατί αφορά και τη Θράκη. Εννοείται, το βασικό στοιχείο είναι η Θράκη σε όλη αυτή τη συνεργασία.
1: Θα προχωρήσει αυτό, νομίζω θα προχωρήσουν. Τα ενδιακά θα προχωρήσουν ούτως ή άλλως.
0: Για Μπουργκάς τώρα, έτσι, για Μπουργκάς.
1: Κυρίως για τον κάθε το άξονα, εγώ βλέπω. Και όλα τα παρακλάδια που θα μπουν σε αυτά. Βέβαια, περιμένουμε ακόμα ορισμένες μελέτες για περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Νομίζω στην Αλβανία το περιμένουμε, αλλά κατά κύριο λόγο ο κάθε άξονα προχωράει, μα ήδη λειτουργεί. Το LNG είναι εδώ, το καραβάκι το βλέπουμε, έχει χτιστεί ήδη μια ολόκληρη δομή πάνω σε αυτά. Όχι, αυτό προχωράει, τα ενδιακά θα προχωρήσουν ούτως ή άλλως. Απλά δεν θα είναι με την Guilfoyle. Και νομίζω ότι και η Guilfoyle δεν είναι ποτέ με αυτά. Τώρα η Guilfoyle προφανώς φαίνεται ότι είχε κάποιες σχέσεις με κάποιους επιχειρηματίες. Και αυτό είναι θερμικτό, ξέρετε, στη διπλωματία, στη γεωοικονομία και στην γεωπολιτική και στη γεωεπιχειρηματικότητα. Αυτά υπάρχουν, δεν είναι πρωτόγνωρα στις καταστάσεις. Απλά νομίζω ότι δίνουμε μεγαλύτερη σημασία από αυτή που έχει. Άλλωστε οι λαμεκανικές σχέσεις βασίζονται σε άλλες δομικές παραμέτρους και όχι τόσο στην. Άλλωστε έχουμε δει στο παρελθόν και διπλωμάτες επίπεδου Guilfoyle, όχι τόσο βέβαια εξόφθαλμες, αλλά έχουμε δει.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο για όλο αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα και για το τι λύσεις θα μπορούσαμε να προωθήσουμε και γενικά και για όλους αυτούς που μας ακούνε, αν θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι.
1: Αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι, που πρέπει να αλλάξει είναι να θεσμικά να ελέγχουμε οτιδήποτε είναι αντιθεσμικό. Δηλαδή να ελέγχουμε την αντιθεσμική στάση του τοπικού πολιτικού δυναμικού και του πολιτικού δυναμικού γενικότερα. Αυτό νομίζω είναι το κλειδί. Και αυτό είναι και ο ρόλος ημών του δημοσιογράφου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρβανίτη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Νίκο Αρβανίτη για όλα αυτά που συμβαίνουν στη Θράκη. Πρέπει να αναφέρω το ότι όλες αυτές τις τεράστιες αποκαλύψεις τις έχει κάνει το κουμάντο.gr ο κύριος ζωγράφος, και ο οποίος έχει δώσει και έναν προσωπικό αγώνα και έχει υποστεί και τις επιπτώσεις, γιατί όταν επιλέγει κάποιος να πάει κόντρα είναι βέβαιο ότι θα το κυνηγήσουνε. Έτσι, πάμε να ακούσουμε όμως και ακριβώς πριν ένα χρόνο, στις 25 Νοεμβρίου, όχι, ναι, πριν δύο χρόνια, συγγνώμη, στις 25 Νοεμβρίου του 2024, σχεδόν δύο χρόνια, είχα βγει στο κανάλι Alert και είχα τοποθετηθεί για όλα αυτά τα ζητήματα, και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση, φίλοι μου. 25 Νοεμβρίου το 2024 τα έλεγε ο Γρηγόρης, αλλά ποιος τον άκουγε?
2: Θα έπρεπε να ταθεί κατά, αλλά από ό,τι φαίνεται εμπλέκονται αυτά τα δύο θέματα που συζητάτε, διότι τα συμφέροντα είναι πάρα πολλά και πάρα πολλοί είναι και οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτά τα συμφέροντα. Δηλαδή, αναφέρατε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος δεν είναι μόνος του, έχει και ανθρώπους γύρω του. Και αν θυμάστε, είχα αποκαλύψει ένα συγκεκριμένο σκάνδαλο, το σκάνδαλο το Ψίδι, στο οποίο δύο άτομα του Βαρθολομαίου είχαν και αυτά μετοχές σε τουρκική εταιρεία που έβγαζε θεωρήσεις εισόδου για αυτούς τους παράτυπους μετανάστες.
3: Βίζες δηλαδή.
2: Επίσης, βέβαια. Επίσης,
3: απάντηση είχε, Γρηγόρη, για αυτό το σκάνδαλο?
2: Όχι, δεν είχα απάντηση. Και είναι πάρα πολύ
4: σοβαρά. Τι απάντηση να έχει ο Χριστιανός? Αυτοί κρύβονται εκεί πέρα. Τι απάντηση να... Γρηγόρη, υπάρχει και συνέχεια στο θέμα το Ψίδι. Υπάρχει συνέχεια, βέβαια, την οποία την έχει και δεν είχαμε τη δυνατότητα. Έχουμε δύο λεπτά. Πες μας για την υπόθεση του Ψίδι. Τι έγινε
3: έχουμε
4: με αυτή την ιστορία?
2: Κανένα πρόβλημα. Στη Θράκη, λοιπόν, πέρα από το Ψίδι, ο οποίος έχει μετοχές σε τουρκική εταιρεία, είτε αυτός είτε η γυναίκα του, όπως και να έχει, είναι παράνομο. Στη Θράκη δραστηριοποιούνται διάφορες κλίκες, οι οποίες συσχετίζονται με όλους αυτούς, όπως ανέφερα πριν, για τις οποίες κλίκες υπάρχουν κάποια ηχητικά ντοκουμέντα, στα οποία ακούγονται διάφορα τρελά πράγματα. Ακούγεται, για παράδειγμα, ότι κανονίζουν βάρδιση αστυνομικών. Ακούγεται να κανονίζουν βάρδιες τελωνίου, δρομολόγια οδηγών, το ποιος θα πάρει λεφτά για την παράνομη μετανάστευση. Και σε όλα αυτά φυσικά εμπλέκονται στελέχη του λιμενικού, στελέχη του τελωνίου, της αστυνομίας και κυρίως στελέχη της ΕΕΠ Αλεξανδρούπολης. Δηλαδή, ανοιχτά ρωτάω πλέον, τι έχει να πει για όλα αυτά ο Γιάννης ο Ρουμπάτης? Τι έχει να πει ο πρώην αστυνομικός της ΕΕΠ, ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ?
4: Ο Ρουμπάτης κάνει δουλειές με το Κατάρ, με τους φίλους των Τούρκων, με το Αζερμπαϊτζάν και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
2: Βέβαια, το ξέρω, το μάθαμε κι αυτό. Τι έχει να πει ο πρώην αστυνομικός διευθυντής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Μενεξίδης? Τι έχει να πει οι δικηγόρος του κύριου Τοψίδη? Τι έχουν να πούνε οι κουμπάροι, τα αδέρφια και όλο αυτό το παρεάκι εκεί πέρα? Δεν έχουμε μάθει τίποτα ακόμα, δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Επίσης, θέλω να ρωτήσω και το τι έχει να πει ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι κουμπάρος του Χριστόδουλου Τοψίδη, που όταν ήταν δήμαρχος Αθηναίων τον είχε σαν ειδικό συνεργάτη και είχαν μια χυψή συνεργασία. Επίσης, δεν θεωρώ τυχαίο το ότι ο αδερφός του Περιφερειάρχη Θράκης έχει εταιρεία σύντησης, ακούστε εδώ, η οποία ταΐζει τα kit, τα hotspot, όλα τα σχολεία της Κομωτινής και όλα τα σχολεία του Εύρου. Επίσης, δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι ο Περιφερειάρχης Θράκης κατηγορείται για σωματική βλάβη και κάκωση κεφαλής με χτυπήματα απέναντι σε μια κτηματομεσήτρια της περιοχής, και ακόμα αυτό το δικαστήριο δεν έχει γίνει γιατί έχει πάρει αναβολές. Δηλαδή, μπορώ εγώ σαν Έλληνας πολίτης να τα μάθω όλα αυτά μέσα σε 4 ώρες από το διαδίκτυο και να αντλήσω τα στοιχεία, και δεν μπορεί κάποιος εισαγγελέας να καλέσουν τον Γιάννη τον Ρουμπάτη, τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ, να δώσει εξηγήσεις για όλα αυτά τα ηχητικά που υπάρχουν αναρτημένα στο διαδίκτυο, να μας εξηγήσει ο κύριος Τοψίδης και εμάς και στο δικαστικό σώμα ποιοι είναι αυτοί οι κοντινοί του Βαρθολομαίου, τι δουλειές έχει με τις τουρκικές εταιρείες, τι μετοχές έχει μεταβιβάσει. Τι περιμένουν δηλαδή, να περάσουν 20 χρόνια και να χαθεί το θέμα στο παρελθόν? Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα.
3: Είναι
2: και είναι καλό
3: σημασίας
2: που δίνεται χρόνο να τα πούμε.
3: Είναι βέβαια, εθνική
2: σημασία. Και εμπλέκονται πάρα πολλά πρόσωπα. Και δυστυχώς για άλλη μια φορά συναντάμε μια δικαιοσύνη η οποία δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, τη δουλειά της.
0: Και μαθαίνουμε τώρα ότι έχει και 38 μέχρι 47 εκατομμύρια σε αυτή την εταιρεία. Έσοδα, όχι κερδί, έσοδα. Τρέλα σε πιάνει. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, φίλοι μου. Καθημερινά, μία με τέσσερις, μας έχουν πέσει τα αυτιά και τα μαλλιά με όλα αυτά που συμβαίνουν. Έτσι. Λοιπόν, θα βάλω τώρα λίγο τσιτιρίδι με μπαϊρακτάρι για να συνέλθω. Γιατί θα μας χαζέψουνε αυτοί. Λίγο τσιτιρίδι μπαϊρακτάρι μπορούμε να έχουμε. Για να πάμε και στην τρίτη ώρα που θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπαγγελή. Πάμε. Ο γρήγορο θέλουμε.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέο γύρο ανατιμήσεων στις χονδρικές τιμές του ντίζελ στην Ευρώπη για τις ερχόμενες εβδομάδες προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι διεθνείς αγορές καυσίμων θα παραμείνουν υπό καθεστώς πίεσης έως και το 2027. Σε αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες. Προειδοποίησης Μέρτς για πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις. Την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή απάντηση υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανακοίνωσε, θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα της Συνόδου πρόβλεψη για την παροχή πρόσθετων ευελιξιών προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το ενεργειακό κόστος. Να υπάρξουν κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά, αλλά και κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής, ζητά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη χώρα έχουμε τριτοκομματική κυβέρνηση, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, εξαπολύοντας απίθεση κατά Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Είναι κολλητοί οι φίλοι των καρτέλ που μας απομυζούν, αυτή είναι η αλήθεια, δήλωσε, χαρακτηρίζοντάς τους επικίνδυνους για τη χώρα. Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος έδωσε στον Γιώργο Φλωρίδη φωτογραφίες με οστά νεκρών από τα Τέμπη που βρέθηκαν στο Κουλούρι, λέγοντας ότι βρίσκονται σε μπαούλο του ανακριτή Μπακαΐμι. «Είστε ο Φλωρίδης ο Μπαζωματής», είπε απευθυνόμενος στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Εξέλιξεις στο μέτωπο των εκταφών που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με νέα παραγγελία της προϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας προς τους διοριστέντες ιατροδικαστές πραγματογνώμονες, ζητείται η άμεση επίσπευση των διαδικασιών για την διενέργεια των εκταφών. Σε ύφεση η κακοκαιρία που είχε τραγικό επίλογο τον θάνατο 62χρονου ξενοδοχο υπαλλήλου στην περιοχή των Στεγνών όταν παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Η στάθμη του ποταμού Κυρέα υποχωρεί, αφού όμως προκάλεσε πολλά προβλήματα από υπερχυλήσεις στην Εύβοια που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Αύριο Παρασκευή περιμένουμε νέα πρόσχερη επιδείνωση του καιρού με βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες. Περισσότερα και εντονότερα θα είναι και πάλι τα φαινόμενα στα ανατολικά, στα νότια και στο Αιγαίο. Τοπικοί ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και στο Βόρειο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσχερη πτώση. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 14 με 15 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 17 με 19 βαθμούς. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα πρόσχερων βροχών. Οι άνεμοι με εντάσεις έως 4 από 4, η θερμοκρασία από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μην ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cap Car όλες τις εποχές. Cap Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cap Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες καλέστε στο 6989-396-132.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
12: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ηλία Παπαγγελή, που είναι ο πατέρας της 17χρονης Αναστασίας που δολοφονήθηκε στα Τέμπη. Καλησπέρα κύριε Παπαγγελή.
13: Καλησπέρα κύριε Σαράντη, καλησπέρα σε όλους.
12: Κύριε Παπαγγελή, θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς έχετε ζήσει και πού ακριβώς έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η δίκη. Ας το πάρουμε από την αρχή. Ας πάμε από την πρώτη μέρα. Πόσα πράγματα ζήσατε και πόσο άδικο είναι όλο αυτό που συναντάει και ο ελληνικός λαός.
13: Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω, που δεν τελειώνει.
12: Πώς, λοιπόν, α πάμε από την πρώτη μέρα αν θέλετε.
13: Ας πάμε λοιπόν από το ότι για 12 λεπτά δύο αμαξοστοιχίες σε πορεία σύγκρουσης και δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Γιατί δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας. Τα συστήματα ασφαλείας έπρεπε να έχουν λειτουργήσει 10 χρόνια πίσω. Από το 2007 μάλιστα υπογράφηκε η πρώτη σύμβαση με την Alstom να ανατάξει τα συστήματα ασφαλείας. Δεν κατάφερε να τα ανατάξουν μαζί με τον Άκτορα και την Τομή. Δεύτερη σύμβαση, η γνωστή 717 το 2014, παρατάσεις επί παρατάσεων. Μέσα στο κατηγορητήριο αναφέρεται πάρα πολλές φορές ότι οι εταιρείες εκτός από την Alstom δεν είχαν την τεχνογνωσία να κάνουν, να τοποθετήσουν τα συστήματα ασφαλείας. Έκαναν κακοτεχνίες, πειραματισμούς, ξαναγύρναγαν πίσω. Έπαιρναν άλλες εταιρείες να τους βοηθήσουν, όπως είναι η Κόμελ, που έχει έδρα το Βόλο. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που γνωρίζουμε. Στις 19 Εβδόμου του 19 πάει και η τηλεδιοίκηση στη θέση ζάχαρη της Λάρισας. Ήταν μόλις ξεκινούσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και δεν κατάφεραν ή δεν ήθελαν να την ανατάξουν, να τη διορθώσουν. Εάν το είχαν κάνει, έστω ένα σύστημα ασφαλείας μπορεί να εμπόδιζε αυτό που συνέβη. Δεν έκαναν όμως ούτε αυτό. Στη συνέχεια να μιλήσουμε για το βράδυ της σύγκρουσης.
12: Ναι. Πώς ενημερωθήκατε?
13: Έβλεπα τηλεόραση, διεκόπη το πρόγραμμα. Είπαν για μια εκτροχιασμό στην αρχή. Άρχισα να παίρνω την Αναστασία μου τηλέφωνο. Δεν απαντούσε. Έβαλε και την αδερφή της στην Θεσσαλονίκη. Σπούδαζαν μαζί, έμενα στο ίδιο σπίτι. Να την παίρνει και αυτή. Δεν απαντούσε. Μετά από 10 λεπτά ξανά διακοπή του προγράμματος και μιλούσε για μετοπική σύγκρουση δύο αμαξοστοιχειών. Τότε ξύπνησα τη σύζυγο που κοιμόταν, γιατί ξυπνάει 6 ώρα το πρωί. Της είπα κάτι συνέβη με το τρένο της Αναστασίας. Σήκω να φύγουμε. Φύγαμε 12 η ώρα και φτάσαμε στη Λάρισα 3.30 το πρωί. Πήγαμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είχε μαζευτεί κόσμος. Ήταν κάποιος εκεί με μια λίστα των τραυματιών, έλεγε ονόματα, δεν ήταν η Αναστασία. Μας είπαν να πάμε και στο κρατικό νοσοκομείο της Λάρισας. Πρώτη φορά στη ζωή μου πήγαινα στη Λάρισα, δεν είχα ξαναπάει ποτέ, ψάχνοντας μες τη νύχτα. Φτάσαμε και στο κρατικό της Λάρισας και εκεί το ίδιο κλίμα. Και εκεί φώναζαν ονόματα, δεν ήταν και εκεί, ξανά πίσω στο νοσοκομείο το πανεπιστημιακό και έτσι πήγε η μέρα μας μέχρι το μεσημέρι ψάχνοντας μήπως είμαστε τυχεροί, μήπως είχε πάθει αμνησία, μήπως νοσηλευόταν σε κάποιο νοσοκομείο της περιφέρειας, του Βόλου, της Καρδίτσας, των Τρικάλων, της Θεσσαλονίκης και είχε χτυπήσει και δεν ήξερε το όνομά της. Μέχρι που στις 4-5 το απόγευμα, έξω από το Γενικό Κρατικό Λάρισας, ήρθε ένα μεγάλο φορτηγό, ψυγείο και με μανούβρες κατέβηκε κάτω στο νεκροτομείο. Και εκεί καταλάβαμε ότι η Αναστασούλα μας ήταν εκεί μέσα. Στη συνέχεια μας είπαν να δώσουμε DNA, πήγε η σύζυγος, έδωσε DNA. Μας είπαν ότι θα μας ειδοποιήσουν, πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο που μας είπε ο Δήμος Λαρίσης να πάμε για να διανυκταρεύσουμε. Μείναμε εκεί το βράδυ, πολλοίς κόσμος, αμίλητοι όλοι. Ξυπνήσαμε το πρωί, μια πολύ βροχερή και κρύα μέρα, ξαναπήγαμε στο κρατικό της Λάρισας. Υπήρχε εκεί πέρα ένα, μας είπαν ότι να πάμε στο αμφιθέατρο να μας ενημερώσουν. Ήταν εκεί η κυρία Ζωηράπτη, ήταν ο υπεύθυνος των διασωστών, ήταν πιθανότατα και ο κύριος Πλεύς, δεν θυμάμαι καλά. Μας είπαν ότι οι πιθανότητες για επιζώντες έχουν τελειώσει, έχουν σβήσει και πλέον μιλάμε για νεκρούς. Και πώς θα το διαχειριστούμε. Φύγαμε την Πέμπτη το απόγευμα για την Αθήνα, γιατί είχαμε και 3 παιδιά πίσω που περίμεναν, τα 2 μικρότερα. Περιμέναμε πλέον το τηλεφώνημα για την πιστοποίηση του DNA και το δεύτερο τηλεφώνημα, αυτό έγινε την Παρασκευή, και το άλλο τηλεφώνημα έγινε την Κυριακή το βράδυ, που μας είπαν ότι η Αναστασούλα έφτασε στον ακροταφείο του Ζωγράφου. Και πήγαμε μες τη νύχτα να τη δούμε. Ήταν μια τεράστια αίθουσα σκοτεινή. Ήταν με το άσπρο φέρετρο μόνο του μες στη μέση. Πήγαμε, το αγκαλιάσαμε, το είδαμε, τους είπα να το ανοίξουμε. Μας είπα να απαγορεύεται. Κοίταξα, ήταν με σιλικόνι και βίδες. Δεν γίνεται να το ανοίξουμε. Είδα το ταμπελάκι της, έλεγε το όνομά της. Μας δώσανε μια σακούλα διάφανη με τα παπούτσια της και τα σκουλαρίκια της. Και όταν έφτασα στο ιατρείο, δεν ήθελα να τα φέρω σπίτι, άνοιξα τη σακούλα και ένα εκνέφωμα με πήρε στο πρόσωπο, τσούξαν τα μάτια μου. Ήταν κάτι σαν μεταξύ βενζίνης και ενοπνεύματος.
12: Μέσα αυτή τη σακούλα τι υπήρχε, τα πράγματα της Αναστασίας,
13: Μόνο τα παπούτσια της και τα σκουλαρίκια της.
12: Μόνο τα παπούτσια και τα σκουλαρίκια, και μόλις ανοίξατε τη σακούλα, νιώσατε μυρίσατε αυτό το πράγμα.
13: Ναι, ναι.
12: Άρα ήταν και ποτισμένα από ό,τι καταλαβαίνω.
13: Ήταν ποτισμένα, ναι.
12: Είναι αυτή τη μυρωδιά, βλέποντας, συγγνώμη κύριε Παπαγγελή, γιατί έχουμε και άλλες καταγγελίες. Αυτή τη μυρωδιά πώς μπορείτε να την περιγράψετε?
13: Κάτι μεταξύ ενοπνεύματος και βενζίνης, έτσι ένα μείγμα, που ήταν πολύ πτυτικό όταν την άνοιξα, σαν να μέκαψε στο πρόσωπο. Τσούξαν τα μάτια μου. Γιατί όταν ήταν κλειστή η σακούλα, ήταν σαν βρεγμένα τα παπούτσια και νόμιζα ότι είναι νερά από αυτά που ρίχνει πυροσβεστική. Όμως δεν ήταν νερά, ήταν κάποια χημική ουσία.
12: Αυτά τα έχετε καταθέσει κάπου, ας πούμε, τα πράγματα?
13: Βέβαια, τα έχω καταθέσει. Τώρα τι θα βγει, δεν ξέρω.
12: Ναι.
13: Αυτά λοιπόν για εκείνη τη στιγμή, για εκείνες τις οδυνηρές στιγμές. Και βλέποντας μετά τις εικόνες και βλέποντας τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, κατάλαβα ότι ενώ εμείς τρέχαμε στα νοσοκομεία και στα νεκροτομεία να βρούμε τα παιδιά μας, αυτοί από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη ώρα προσπαθούσαν να συγκαλύψουν, να κάνουν, να κρύψουν ή να κρύψουν που από ό,τι φαίνεται κάποιο λαθρέο εμπόριο, κάποιες λαθρές χημικές ουσίες που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Γι' αυτό και έφεραν και το φορτωτή στις 2:30 το πρωί. Και φανταστείτε τώρα έναν τραυματία καταπλακωμένο που να έχασε τις αισθήσεις του, να τις βρήκε τις αισθήσεις του στην πορεία και να φώναζε βοήθεια. Ποιος να ακούσει με έναν φορτωτή και τα φορτηγά να δουλεύουν και να πηγαίνουν να έρχονται. Δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο. Έχουμε δει τα κτίρια που πέφτουν από σεισμό ή από οτιδήποτε άλλο. Για 24 ώρες δεν μετακινείται τίποτα. Κάνουν απόλυτη ησυχία για να ακούσουν ίσως κάποιον που επιζεί και ζητάει βοήθεια. Εδώ στις 4, στις 5 ώρες πήγε ο φορτωτής και άρχισε να σκάβει. Δίθεν να πατήσουν οι γερανοί, δίθεν να σκώσουν τα βαγόνια. Μήπως κάτω από τα βαγόνια υπήρχε κάποιος που είχε διασωθεί. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Πόση κοροϊδία να αντέξουμε ακόμα. Ο φορτωτής πήγε και έπαιρνε χώματα από το σημείο που είχαν διαρρεύσει, που είχαν ποτίσει το χώμα αυτοί οι χημικοί διαλύτες. Τι ήταν αυτό? Αν δεν τα μάζευαν θα ξέραμε. Τώρα κατέστρεψαν όλο το πεδίο του εγκλήματος, κατέστρεψαν όλα τα στοιχεία. Δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα.
12: Αλλίωσαν τον τόπο του εγκλήματος δηλαδή.
13: Βεβαίως. Γι' αυτό κάποιοι συγγενείς, γιατί 27 παιδιά φαίνεται ότι επέζησαν τη σύγκρουση, είτε με μικρά είτε με μεγάλα τραύματα, αλλά κάηκαν ολοσχερός από αυτήν την πυρόσφαιρα. Και πολλοί συγγενείς, η Αναστασούλα της έπεσε η οροφή πάνω της, δεν κάηκε. Και γι' αυτό λέω ότι αν μετά από 2 ώρες πιθανόν να είχε συνέρθει να φώναζε, πώς θα την άκουγε.
12: Σε ποιο βαγόνι ήταν η κόρη σας?
13: Στο βαγόνι 3 στη θέση 12.
12: Στο τρίτο βαγόνι.
13: Ναι.
12: Να κάνω μια ερώτηση. Τι πληροφορίες άλλες έχετε μάθει? Διότι τώρα που λέτε για... τώρα που περιγράφετε αυτή την κατάσταση, ένας αυτόπτης μάρτυρας μας είπε ότι μετά τη σύγκρουση οι πυροσβέστες δεν είχαν κατέβει κάτω για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν κόσμο, διότι μάλλον είχαν κάποια πληροφορία ότι υπάρχουν χημικά στοιχεία. Έτσι το βλέπω εγώ.
13: Εντάξει, ανθρώπινο είναι αυτό, το καταλαβαίνω. Αν κατέβαιναν αμέσως, ίσως να έσωζαν κάποιους, αλλά εάν γινόταν έκρηξη θα είχαμε θύματα και πυροσβέστες. Είναι επιχειρησιακό κομμάτι, μπορώ να το δεχτώ.
12: Αλλά γιατί να γίνει έκρηξη, κύριε Παπαγγελή? Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και έχω μάθει ότι μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα, δηλαδή είναι απίστευτο και συμβαδίζει με αυτό που λέτε για τη συγκάλυψη. Το ότι δεν παίρνουν απαντήσεις οι άνθρωποι και οι συγγενείς που έχουν απανθρακωμένους συγγενείς σε αυτόν τον τόπο του εγκλήματος.
13: Κάποιοι έχουμε πιστεί ότι ήταν χημικοί διαλύτες, πάρα πολύ πτυτικοί. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν πιστεί. Αλλά το κράτος μας λέει ότι δεν υπήρχε ούτε ξυλόλιο, ούτε τολουόλιο, ούτε βενζόλιο. Ωραία. Αφού δεν υπήρχε και το κράτος το πιστεύει αυτό από την πρώτη στιγμή, γιατί δεν μας δείχνει τα διαβήματα που έχει κάνει προς τη Siemens, προς την Bayer, προς τον ΕΡΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων? Δεν θα έπρεπε μια επίσημη και σοβαρή κυβέρνηση, ένα Υπουργείο Μεταφορών, να ειδοποιήσει, να ρωτήσει και τους άλλους, να στείλει ένα γράμμα στον ΕΡΑ να πει συνέβη αυτό στη χώρα μας, να στείλει στη Siemens, στην Bayer? Δεν έχουν κάνει τίποτα και φαντάζομαι ότι εάν το είχαν κάνει και αν είχα πάρει απαντήσεις ότι ναι, φταίνε τα λάδια σιλικόνης, θα το είχαν βγάλει και θα το είχαν διατυμπανίσει. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Άρα πώς λοιπόν λένε ότι όλο αυτό δημιουργήθηκε από τα έλαια σιλικόνης? Με τι το στηρίζουν? Τα έλαια σιλικόνης είναι βραδύκαυστα. Και τα πορίσματα και του Ιωδασάμ και του Καρόνι στο συμπέρασμα λένε ότι δεύτερο γενός βοήθησαν και συνέβαλαν τα έλαια σιλικόνης. Πρωτογενός η πυρόσφαιρα οφείλεται σε άγνωστη χημική ουσία. Άρα λοιπόν τι μας λένε για βενζόλια και ξυλόλια και τολουόλια ότι δεν είναι αληθινά? Και το Γενικό Χημείο του Κράτους εκεί καταλήγει. Και μάλιστα όχι ίχνη, που είναι πάρα πολύ ελάχιστο, αλλά συγκεντρώσεις ολόλιου, ξυλόλιου, βενζόλιου και άλλων χημικών ενώσεων. Που σημαίνει ότι μπορεί να μην ήταν εμφανές στο πάνω μέρος της φορτάμαξας αυτό το φορτίο, μπορεί να ήταν κάτω από τη φορτάμαξα. Με δεδομένο ότι η πρώτη φορτάμαξα, η οποία είναι 20 μέτρα, έχει μείνει η μισή. Η άλλη μισή έχει εξαϊλωθεί. Δεν υπάρχουν κομμάτια της. Η μισή φορτάμαξα που είναι ατσάλι βαρύ έχει εξαφανιστεί. Ο από τι εξαφανίστηκε, από τη σύγκρουση. Από τη σύγκρουση θα είχε τσαλακωθεί. Δεν θα είχε εξαφανιστεί.
12: Ναι.
13: Και αναμένουμε το δικαστήριο να ακούσει αυτά που τους λέμε. Φαίνεται ότι τα ακούνε με προσοχή, σημειώνουν. Είδαμε και το πόρισμα του Αριουπάγου για τον Τριαντόπουλο, που φαίνεται ότι αυτά που λέγαμε από την αρχή περί μπαζώματος, περί απόκρυψης και αλλίωσης του πεδίου του εγκλήματος, φαίνεται ότι βρίσκει πλέον και, και αυτιά και σκέψη στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι ένα καλό βήμα.
12: Ναι, θέλω να σχολιάσω κάτι συγκεκριμένο, γιατί ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης έχει παίξει ένα χαρακτηριστικό ρόλο σε όλο αυτό που συμβαίνει και θεωρώ ότι έχει συμβάλει στη συγκάλυψη. 10 Απριλίου του 2023, 40 μέρες κύριε Παπαγγελή, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα, παύλα έγκλημα στα Τέμπη, δίνει εντολή ο Μπακαΐμης στην τροχέα Λάρισας και στα νοσοκομεία να καταστραφεί το βιολογικό υλικό. Για να καταλάβουν και ακροατές, όταν λέμε βιολογικό υλικό εννοούμε τα φιαλίδια αίματος, τους ιστούς, τα επιχρήσματα, στη λεή, οστά, όλα είναι μέσα. Δίνει εντολή ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης να καταστρέψουν το βιολογικό υλικό. Τι είναι αυτή η εντολή? Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το έκανε αυτό. Είναι φοβερό.
13: Εκτός από τη συγκάλυψη, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Αυτά τα φιαλίδια πιάνουν χώρο σε ένα ψυγείο, αυτά που έχουν τα νοσοκομεία, τα εργαστήρια, όσο μια κοκακόλα, και τα δύο, και των συγγενών και των θυμάτων. Και το πρωτόκολλο λέει ότι μπορούν να διατηρηθούν από 7 μήνες μέχρι ένα χρόνο. Διάβασα την εντολή του κ. Μπακαΐμη που δημοσιεύθηκε. Δεν μπορώ, είναι διανόητο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε. Ίσως λέει είχαν αλλοιωθεί, αλλά όπως και να έχει, δεν αλλοιώνονται στο ψυγείο. Η διεθνής πρακτική, όπως διάβασα και έψαξα λίγο, λέει ότι μπορούν να διατηρηθούν μέχρι και ένα χρόνο.
12: Μα ήταν ξεκάθαρα άλλη καταστροφή τεκμηρίων, κύριε Παπάγγελη.
13: Βεβαίως. Απ' την άλλη, δεν πήγαν στο πεδίο οι ιατροδικαστές. Δεν έπρεπε να πειραχτεί τίποτα. Έπρεπε η ομάδα ιατροδικαστών να φωτογραφίσει τα θύματα στο σημείο που βρέθηκαν και τα μέλη, γιατί δεν ήταν όλες οι σωροί ολόκληρες, να πάρουν δείγματα. Αν έχετε δει αυτούς τους ανθρώπους μετά από ένα εγκληματικό γεγονός που πάνε με τις άσπρες στολές, με τα γάντια, με τα άσπρα, με τα διαφανή σακουλάκια και τις τσιμπίδες,
12: ναι,
13: και μαζεύουν ένα γυαλάκι, μια βιδούλα, μια τρίχα για να διαλευκανθεί μετά το έγκλημα. Εκεί λοιπόν δεν πήγαν καν οι ιατροί.

0: στις 3 η ώρα το πρωί άρχισε να μαζεύει. Τι μάζευε αυτός ο άνθρωπος, τι έβλεπε με τις προβολείς και αν έβλεπε αυτά που μάζευε, γιατί μάζευε και ανθρώπινα μέλη, γιατί δεν σταμάτησε, γιατί δεν είπε στο αφεντικό του τέλος πάντων τι κάνουμε, τι είναι αυτό που κάνουμε εδώ. Δεν μπορεί να μην έβλεπε, κάτι θα έβλεπε. Ήταν όλο μια οργανωμένη δουλειά για να κρύψουν παράνομο φορτίο και παράνομο εμπόριο. Αυτή είναι η κατάληξη και πιστεύω με τη βοήθεια της δικαιοσύνης ότι όλα αυτά βήμα-βήμα θα αποδειχθούν.
1: Κάποιος έδωσε μια εντολή να γίνουν όλα λαμπίκο, άλλες εσχρές δηλώσεις έχουν κάνει πολιτικά πρόσωπα όπως και οι εσχρές δηλώσεις του Τριαντόπουλου και θεωρώ ότι υπάρχουν οι πολιτικές παρεμβάσεις και θα ήθελα να σχολιάσουμε και αυτό το τμήμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι καλώς ή κακώς έχουν μια εξουσία και ίσως δώσανε μια γραμμή σε χειριστές και λοιπούς. Θα μου πείτε δεν είναι σωστό, βέβαια ο κάθε χειριστής θα έπρεπε να σταματήσει, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά ποιος τους προσέλαβε και ποιος τους είπε να κάνουν αυτή τη δουλειά, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Δεν ξέρω η αλαζονία σαν σύμπτωμα σε πόσο ψηλά επίπεδα μπορεί να φτάσει. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην λυγίζει μπροστά σε ένα τέτοιο γεγονός. Όποιος και να έχει δώσει εντολές, ό,τι και να θέλουν να κρύψουν, δεν μπορεί να τα ισοπεδώνουν όλα. Δεν μπορεί δηλαδή να συμπεριφέρονται σαν αυτό το τρένο να μετέφερε κοτόπουλα. Είναι αδιανόητος στο κεφάλι μας αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια.
0: Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή ήταν τόσο φοβερό αυτό που μετέφερε ή αυτός που ήταν υπεύθυνος αυτού του εμπορεύματος τέλος πάντων που θέλουν να τον προστατέψουν σε τέτοιο βαθμό που να καταρρύπτουν τα πάντα, να μην τηρείται τίποτα απολύτως, ούτε ανθρώπινο, ούτε ιδεολογικό, ούτε πρωτόκολλο, ούτε τίποτα. Τόσο γρήγορα δηλαδή έπρεπε να εξαφανίσουν όλα τα ίχνη για να πείσουν τον κόσμο ότι δεν συνέβη ποτέ. Γιατί αυτό προσπαθούσαν να κάνουν. Να μας πείσουν και εμάς τους ίδιους που κυδέψαμε τα παιδιά μας για ένα, δύο, τρεις μήνες μετά δεν ακουγόταν τίποτα, δεν ακουγόταν η λέξη Τέμπη, δεν ακουγόταν η λέξη τρένο. Ήθελαν να το σβήσουν από τη μνήμη του λαού, γιατί είχαμε εκλογές. Έπρεπε να κερδίσουν τις εκλογές.
1: Ναι, αλλά πώς σχολιάζεται το ότι 10 μέρες πριν το έγκλημα ο Υπουργός Μεταφορών, ο Κωνσταντίνος του Αχιλλέα Καραμαλής, μέσα στη Βουλή κουνούσε το δάχτυλο και μάλωνε σε εισαγωγικά όλους τους Έλληνες πολίτες που μιλούσαν για ασφάλεια στο σιδηρόδρομο και έλεγε δεν υπάρχει θέμα, όλα είναι εντάξει και υπάρχει ασφάλεια. Και από ό,τι φαίνεται μετά τις εκλογές 25.000 συνάνθρωποι μας, ένας Θεός τους λέει, ένας Θεός μπορεί να τους κρίνει σαν ανθρώπους αυτούς εδώ όλους, πήγαν, τον ξαναψηφίσανε και του δώσανε ασυλία. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο κύριος Καραμαλής δεν υπάρχει πλέον στην επιφάνεια της επικαιρότητας και στα δελτία ειδήσεων και στα πάνελ, και όμως δεν έχει πάει στο σκαμνί να κάτσει και να αιτιολογήσει τι ακριβώς εννοούσε το ότι δεν υπάρχουν θέματα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο που τελικά υπήρχαν. Γιατί ο αρμόδιος είναι αυτός ο υπουργός ο οποίος δεν είχε διευθετήσει το ότι δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση ή τα συστήματα ασφαλείας γενικά.
0: Ο αρμόδιος υπουργός λοιπόν είναι αδύνατο να μην ήξερε. Είχε ειδοποιηθεί και από τα συνδικάτα και από τους εργαζόμενους και από όλους με πάρα πολλούς τρόπους και με εξώδικα και με γράμματα και στη Βουλή και παντού ότι η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη, ότι οδεύουμε σε ένα πολύ νεκρό δυστύχημα, δεν τα λάμβανε υπόψη του, δεν ξέρω γιατί, και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Προφανώς ήξερε τα πάντα, γι' αυτό και έδινε παρατάσεις. Και μάλιστα παρατάσεις, αντί να παίρνουν πρόστιμα οι εταιρείες που δεν εκτέλεσαν και δεν τοποθέτησαν τα συστήματα ασφαλείας, έπαιρναν και μπόνους. Γι' αυτό ζητάμε από την πρώτη στιγμή να ανοίξει το τηλέφωνό του και η τραπεζική του λογαριασμή. Μπορεί να έχει δισεκατομμύρια, γιατί ξέρω ότι η οικογένειά του κάνει και άλλες δουλειές. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει εάν πήρε χορηγίες από τις εταιρείες που ήταν υπεύθυνες να τοποθετήσουν τα συστήματα ασφαλείας. Το ίδιο και για τον κύριο Μητσοτάκη. Και

0: δύο ήξεραν, ο κύριος Πηλιόπουλος, ο προηγούμενος διοικητής του ΟΣΕ, έστειλε δεκασέλιδη επιστολή στον Πρωθυπουργό το 2022 ή στο τέλος του 2021. Και δημοσιεύτηκε και τη διαβάσαμε. Ότι έλεγε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και αντί να τον φωνάξει, να του πει τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε για να μην συμβεί, τον απέλησε. Παραιτήθηκε, τον απέλησε, δεν ξέρω τι έγινε. Και ανέλαβε μετά ο κύριος Πατέρας. Δεν πρέπει να μας εξηγήσουν τι θα πει κάποιος είναι πρωθυπουργός. Δηλαδή ο πρωθυπουργός μπορεί να σκοτώνει, μπορεί να ισοπεδώνει και να λέει στο τέλος, όπως έλεγαν άλλοι πρωθυπουργοί, εγώ πήγα σπίτι μου και είμαι εντάξει. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να ακούσουμε τι έχει να πει. Δεν λέμε ότι είναι ένοχος. Να ακούσουμε όμως την άποψή του.
1: Ναι, αλλά σύμφωνα με τον κύριο Τριαντόπουλο, σε ραδιοφωνική συνέντευξη που έχει δώσει, είχε δηλώσει το ότι την εντολή να πάει ο Τριαντόπουλος στο σημείο του την είχε δώσει ο Μητσοτάκης.
0: Γι' αυτό και ζητάμε να έρθει να απολογηθεί. Δεν λέμε ότι είναι ένοχος ή είναι η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, αλλά να μην ακούσουμε την άποψή τους.
1: Μα βέβαια,
0: πρέπει
1: μα
0: να
1: βέβαια.
0: Ακούσουμε την άποψή τους.
1: Εφόσον εμπλέκονται, πρέπει να ακούσουμε την άποψή τους. Όπως το ίδιο θα πω και για τον Κώστα Αγοραστό, για τον Βασίλη Παπαγεωργίου.
0: Που για όλους.
1: Έτσι και για τον Χαρακόπουλο και για τον Φαλάρα, που ήταν συντονιστής επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος Θεσσαλίας. Όλοι αυτοί όμως δεν είναι απίστευτο το ότι πάνε για πλημέλημα σε ειδικό δικαστήριο.
0: Εφόσον 57 ανθρώπινες ζωές για αυτούς δεν είναι τίποτα, πλημέλημα. Ό,τι λένε οι νόμοι μας. Στους νόμους τους ψηφίζουν νύχτα οι βουλευτές μας. Αφού οι βουλευτές μας αποφάσισαν ότι ο θάνατος 57 ανθρώπων και 150 που πληγώθηκαν είτε σωματικά είτε ψυχικά ή και περισσότεροι είναι πλημέλημα, δηλαδή σαν να τράκαρε ένα αυτοκίνητο στη γωνία, εντάξει, ας το αφήσουν πλημέλημα. Πρέπει όμως κάποια στιγμή να δούμε ότι όλο αυτό είναι ένα στραβό θέμα και πρέπει να γίνει ανάταξη. Πρέπει τα πράγματα να μπουν στη θέση τους όπως πρέπει. Και γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά από το Α. Δυστυχώς.
1: Έχετε καταθέσει στη δίκη, κύριε Παπαγγελή?
0: Ναι, κατέθεσα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Οι κατηγορούμενοι ήταν στη δικαστική αίθουσα?
0: Δύο, τρεις.
1: Μόνο δύο, τρεις?
0: Ναι. Έτσι είναι σε κάθε δικάσιμο.
1: Δεν έρχονται προφανώς, δηλαδή.
0: Προφανώς θεωρούν τον εαυτό τους αθώο για να μην έρχονται. Ένοχο, για να μην έρχονται, δεν μπορώ να καταλάβω. Εάν θεωρούσαν τον εαυτό τους αθώο και ότι δεν έφταξαν και ότι τα έκαναν όλα σωστά, γιατί δεν έρχονται να μας κοιτάξουν στα μάτια? Να μας πούνε, ναι, εγώ τα έκανα όλα καλά. Και ορίστε και οι αποδείξεις. Όπως έρχεται ο κύριος Πατέρας. Ο Πατέρας έρχεται σε όλους τους δικασίμους. Και μας είπε ότι, ναι, εγώ προσπάθησα σε μια συζήτηση που είχαμε, όλα αυτά τα χρόνια που ήμουνα και ειδοποίησα και το Πρωθυπουργό με τον Υπουργό και όλους όσους είναι πάνω από εμένα πάρα πολλές φορές και ορίστε τα έγγραφά μου, όταν θα έρθει η σειρά του θα τα πει, ο κύριος Πατέρας έρχεται σε κάθε δικάσιμο.
1: Ο πρώην επικεφαλής του ΟΣΕ.
0: Ο πρώην διοικητής του ΟΣΕ, ναι.
1: Ναι, για να ξέρει και ο κόσμος. Θεωρώ ότι έχω μιλήσει βασικά και με διάφορους ανθρώπους που δούλευαν στον ΟΣΕ και μου έχουν πει και οι ίδιοι το ότι έχουν κάνει πολλές αναφορές, το ότι εξηγούσαν και στα Υπουργεία και σε όλους τους αρμόδιους το ότι υπάρχει κίνδυνος και το ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση 717 που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016, 10 χρόνια πριν, απίστευτο. Αλλά έχουν υπάρξει και πάρα πολλές κατηγορίες το ότι τα λεφτά δεν έπεφταν εκεί που έπρεπε. Και εμένα ξέρετε τι με τρελαίνει περισσότερο? Το ότι δεν είναι μόνο ένας υπουργός, είναι πολλοί οι υπουργοί που θα έπρεπε να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις δικαστικές αίθουσες. Όλοι αυτοί που ανέλαβαν και δεν εξήγησαν το ότι δεν επιτρέπεται να ανεβαίνουν επιβάτες σε τρένα τα οποία λειτουργούν σε ένα σιδηρόδρομο που δεν υπάρχει καν ένα αυτόματο φρενάρισμα, να το πω έτσι απλά. Ένα σύστημα ETCS.
0: Μία εντολή έπρεπε να δώσουν. Και αυτό είναι η μείωση των ταχυτήτων. Εάν αυτά τα τρένα πήγαιναν με 80 χιλιόμετρα εκεί που δεν έχουν ορατότητα και με 100 εκεί που έχουν ορατότητα, δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Όμως το βράδυ πρέπει να το ταμείο να είναι γεμάτο. Αν πήγαιναν με 80 και με 100, δεν θα έκαναν 4 ώρες Αθήνα-Θεσσαλονίκη που διαφήμιζαν, θα έκαναν 6 και 7 ώρες. Αυτό δεν ήταν το ζητούμενο για αυτούς. Το ζητούμενο ήταν να μπαίνουν οι επιβάτες, ας κινδυνεύουν, νόμιζαν ότι δεν θα συμβεί ποτέ, στην τύχη τελείως, να όμως που συνέβη, αλλά τα ταμεία το βράδυ έπρεπε να είναι γεμάτα. Και γι' αυτό δεν δόθηκε ποτέ αυτή η εντολή. Δεν μιλάμε μόνο για την ανάταξη των συστημάτων που θα έπρεπε να έχει γίνει, όπως είπατε, το 16, έστω το 18.
1: Και μετά είδαμε και διάφορους δημοσιογραφίσκους και διάφορους άλλους τραγελαφικούς τύπους να βγαίνουν και να μιλάνε για θυσία, να λένε το ότι είναι συνωμοσιολόγοι όσοι λένε ότι υπήρχε, ας πούμε, η πυρόσφαιρα, να προσπαθούν να αποδομήσουν την αλήθεια, να κρίνουν με πολύ άσχημο τρόπο. Έχουμε συναντήσει ανθρώπους στην τηλεόραση να λένε δεν γίνεται να χάσει ο Μητσοτάκης τις εκλογές για ένα κολοτρένο. Μιλάμε για αλητεία, κύριε Παπαγγελή, για αλητεία.
0: Γι' αυτό μιλάμε για ένα κυβερνητικό έγκλημα και μιλάω για τις κυβερνήσεις από το 2014 μέχρι σήμερα, που και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, και αυτοί ευθύνονται, ας έχουν παραγραφεί. Η γνώμη μου είναι ότι και αυτούς πρέπει να τους ακούσουμε. Δεν μιλάμε για κρατικό έγκλημα. Κράτος είμαστε όλοι μας. Κράτος είναι και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές και είμαστε όλοι. Είναι κυβερνητικό έγκλημα. Οι δύο τελευταίες κυβερνήσεις, και της Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, είναι αυτοί που ευθύνονται για αυτό που συνέβη στα Τέμπη. Και πρέπει να τους ακούσουμε. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Κανείς δεν είναι θεός ή μη θεός. Πρέπει να μας πούνε την άποψή τους.
1: Βέβαια, ο ελληνικός λαός βγήκε στους δρόμους για να υποστηρίξει την προσπάθεια. Φώναζε χαρακτηριστικά «απαιτούμε δικαιοσύνη». Συγγνώμη που το θέτω έτσι, αλλά οι περισσότεροι δεν εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη και θεωρούν ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει πρόσωπα τα οποία τα χειραγωγεί αυτή η κυβέρνηση, η οποία τους δίνει και εντολές είτε να καθυστερήσουν για να προλάβουν και τις εκλογές που έχουμε τώρα στα κοντά, γιατί η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει. Και φυσικά δεν θέλουν, από ό,τι φαίνεται, να φτάσουν στο τέλος και να μπουν φυλακή κάποιοι, γιατί είναι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς πώς το βλέπετε, ότι κάνανε. Λειτουργήσε σωστά η ελληνική δικαιοσύνη μέχρι στιγμής?
0: Η ελληνική δικαιοσύνη έπρεπε να έχει κινηθεί από την πρώτη στιγμή αυταπάγγελτα και να τους είχε υπό περιορισμό να μην μπορεί να τους φυλακίσει όλους, όπως έγινε και στη Σερβία, στο Νόβιζετς. Έπεσε η σκεπή και πλάκωσε 15 ανθρώπους. Φυλακίστηκαν όλοι. Για να αποδείξουν μετά στη συνέχεια ότι είναι αθώοι, ναι, να πάνε σπίτι τους. Αλλά εδώ έχουμε το τεκμήριο της αθότητας. Μέχρι πότε δηλαδή, μέχρι να φτάσει ένας άνθρωπος 100 χρονών, θα λέμε ότι είναι αθώος, ας φταίει, μέχρι να λειτουργήσουν οι μηχανισμοί της δικαιοσύνης? Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που εκλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που εκλέγονται οι βουλευτές, να μην είναι όμοιροι των επιχειρηματιών, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που δίνονται, που δημοπρατούνται, που δίνονται τα δημόσια έργα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το Α, κύριε Σαρέτη. Δυστυχώς.
1: Υπάρχουν κάποιοι συγγενείς οι οποίοι λένε ότι τους πλησίασαν κυβερνητικοί, τους πλησίασαν γενικά πρόσωπα για να τους δωροδοκίσουν, είτε για να τους προσφέρουν μία θέση, ένα μισθό. Και πάρα πολλοί έχουν δηλώσει κιόλας ότι έχουν δεχθεί απειλές. Έχετε ζήσει κάτι παρόμοιο?
0: Όχι, όχι. Απειλές, όχι, δεν έχουμε δεχθεί. Είχαμε μία επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας τότε, που ήρθε στο 40ήμερο μνημόσυνο, στο χωριό, στο σπίτι μας, πήγαμε στο νεκροταφείο. Μας είχε πει τότε ότι θα υπάρξουν κάποια νομική ρύθμιση για βοήθεια και για όλα αυτά. Πέραν αυτού, τίποτα άλλο. Ούτε απειλές, ούτε τίποτα. Αλλά έχω ακούσει ότι έχουν δεχτεί απειλές και κυρίως η οικογένεια του Πάνου Ρούτσι. Ναι. Και με αυτοκίνητο πήγαν να τους παρασύρουν και στο σπίτι τους μπήκανε στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι λένε οι ίδιοι. Και χρήματα προσπάθησαν να δώσουν στο Πάνο. Δεν ξέρω όλα αυτά, τι έκταση πρέπει να πάρουν και ποιος πρέπει να τα διερευνήσει. Προφανώς το τμήμα εκβιαστών της αστυνομίας, δεν ξέρω. Πάντως πρέπει να ερευνηθεί και αυτό.
1: Ξέρετε κάτι, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, έτσι δεν θέλω να φανώ περίεργος, απλά επειδή το σχολιάζει η κοινωνία. Υπάρχει ένα πρόσωπο, ο κύριος Κωνσταντίνος Χρυσάγης, ο οποίος ήταν διευθυντής κυκλοφορίας και διαχείρισης χωρητικότητας του ΟΣΕ, δηλαδή ήταν υπεύθυνος για την κυκλοφορία σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, ο οποίος μετά ακριβώς από έναν μήνα από αυτό το έγκλημα έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Λαγονίσι και αιωρούνται κάτι ερωτηματικά και εκεί πέρα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω άμα σας φαίνεται περίεργο. Γιατί συγχαίεται σε αυτό που σας περιγράφω, συγχαίεται να πω κιόλας και ένα παρόμοιο περιστατικό με τον επιθεωρητή κυκλοφορίας, που κι αυτός ο κύριος Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος ήταν προϊστάμενος επιθεώρησης στη Λάρισα, που και εκεί έχουμε έτσι κάποιες, ας πούμε, κάποια ερωτηματικά για τον τρόπο λειτουργίας και το τι ακριβώς συνέβη.
0: Ο επιθεωρητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο κύριος που πέθανε 8 μέρες πριν γίνει το δικαστήριο και έρθει να καταθέσει, 55 χρονών.
1: Βέβαια. Ήταν
0: ο λόγος μηχανικός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που ξεκίνησε το δικαστήριο, ζήτησαν οι δικηγόροι μας να δούνε το πιστοποιητικό θανάτου, δεν υπήρχε πιστοποιητικό θανάτου, ζήτησε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, έστειλε κάποιον και έφερε ένα πιστοποιητικό θανάτου, το οποίο δεν είχε αιτία θανάτου. Τα πιστοποιητικά, αν έχετε δει θανάτου, γράφουν αιτία θανάτου πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Ποια αιτία, δηλαδή, οδήγησαν στην απώλεια της ζωής. Ήταν ένα λευκό, με το όνομά του μόνο, πιστοποιητικό θανάτου. Χωρίς αιτία θανάτου.
1: Απίστευτο.
0: Αυτό δεν είναι περίεργο?
1: Απίστευτο είναι. Να πούμε για να μην έχει παρεξηγηθεί ότι ο κύριος Δημήτρης Νικολάου δεν έχει συγχωρεθεί. Είναι ζωντανός, απλά είναι με κατοίκον παρελθόν. Απλά ήταν μαζί με τον επιθεωρητή κυκλοφορίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Χρυσάγη, ο οποίος, σας είπα, είχε χαρακτηριστικό ρόλο. Και εγώ προσωπικά, προσωπική μου άποψη είναι, δεν θεωρώ ότι είναι όλα τυχαία. Δεν συμβαίνουν όλα τυχαία. Γιατί έχω παρατηρήσει και μια άλλη υπόθεση, και αυτό αφορά την ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Παπαγγελή, γι' αυτό το αναφέρω. Την υπόθεση της κυρίας Αποστολάκη, η οποία κυρία Αποστολάκη ήταν η γυναίκα που ξεκίνησε την πρώτη ποινική δίωξη απέναντι στο Υπουργείο Μεταφορών και μετά από 1,5 μήνα βρέθηκε ο γιος της στον Τύρναβο, να μην περιγράψω περισσότερο. Άλλοι λένε σκοτωμένος, άλλοι λένε δολοφονημένος. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές. Πάντως το ανθρωποκτονιών δεν το έχει αναλάβει το θέμα. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ίσως και παραδειγματισμός για να δουν και οι υπόλοιποι εισαγγελείς το ότι αν κινηθούν με συγκεκριμένο τρόπο θα έχουν πρόβλημα. Έτσι μπορώ να θεωρήσω εγώ με την προσωπική μου άποψη. Εσείς τι λέτε?
0: Εγώ λέω ότι μία μαφία έχει σκεπάσει τη χώρα και προσπαθεί να την κάνει να λειτουργήσει με τους δικούς της κανόνες. Και αυτό είναι που πρέπει να πολεμήσουμε όλοι μαζί. Αλλά όλοι μαζί. Δεν γίνεται δηλαδή να βλέπουμε τέτοια πράγματα να τα σκεπάζουν, να παραπλανούν, να λένε ψέματα, διαρκώς ψέματα, νομίζοντας ότι εμείς είμαστε χαχάλοι, ότι δεν καταλαβαίνουμε, ότι γυρίσαμε από το βουνό χτες. Ζούμε μες στην κοινωνία, βλέπουμε, ακούμε, διαβάζουμε, συζητάμε, ακούμε απόψεις. Δεν μπορεί όλα αυτά και οι περισσότεροι άνθρωποι να λένε ότι μια μαφία έχει σκεπάσει τη χώρα και να μην κινείται τίποτα, να μην αλλάζει τίποτα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Έρχονται και άλλα παιδιά πίσω. Έρχονται και άλλες γενιές και άλλοι νέοι που θα μπαίνουν στα τρένα και στα αεροπλάνα και στα καράβια. Δεν μπορεί να είναι όλα στην τύχη. Έχουμε χρέος απέναντί τους να τους παραδώσουμε κάτι καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε.
1: Μέχρι και σήμερα πάντως ένα τμήμα του σιδηρόδρομου δεν είναι ασφαλές, δεν έχει τα σωστά συστήματα ασφαλείας, δεν έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό που περιγράφανε όσοι κυβερνούν τον τόπο, και είναι ακραίο το ότι ακόμα επιτρέπεται να κυκλοφορούν άνθρωποι με τα τρένα μετά από ό,τι έχει γίνει. Δηλαδή όχι απλά δεν διορθώσανε κάτι ενώ λέγανε ότι θα διορθώσουν, επιτρέπουν ακόμα και στον κόσμο να μπαίνει σε αυτά τα τρένα.
0: Ναι, διάβαζα πριν μερικές μέρες την ανακοίνωση πάλι του Σωματείου των Εργαζομένων ότι ναι, μεν τοποθετήθηκαν τα συστήματα ασφαλείας, αλλά δεν λειτουργούν. Δεν ξέρουν να τα λειτουργήσουν. Δεν ξέρω. Πάντως ο κόσμος συνεχίζει να μπαίνει. Δεν φοβούνται? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Παπαγγελή, για όλους αυτούς που μας ακούνε, διότι καλός ή κακός είστε ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται, πηγαίνει κόντρα στο σύστημα, προσπαθεί να αναδείξει την αλήθεια μέσα σε όλο αυτό το ψέμα που υπάρχει. Και θεωρώ το ότι είστε ένας άξιος υπερασπιστής όλων αυτών των συγγενών, γιατί υπάρχουν και κάποιοι συγγενείς που από τον κόσμο κρίνονται διαφορετικά, ότι δεν μας τα λένε καλά, ότι έχουν αποδεχθεί κάποια πράγματα. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία φυσικά να σας βάλω να σχολιάσετε τους υπόλοιπους. Απλά θέλω να μου πείτε αντικειμενικά και ειλικρινά, αν πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε σε αυτή τη χώρα. Ένας Θεός τι λέει χώρα.
0: Εάν αλλάξει το σύστημα διακυβέρνησης, θα αλλάξει και η ψυχολογία του κόσμου και των δικαστών και όλων. Μόνο τότε. Αλλιώς δεν πιστεύω. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται, που εκβιάζονται. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν γίνεται δηλαδή μια τόσο σοβαρή υπόθεση, τόση θάνατη, και σήμερα που μιλάμε να μην είναι κανείς τιμωρημένος. Κανείς τιμωρημένος για 57 ανθρώπους που τους έστειλαν στην νεκροταφεία, γεμίσαν την νεκροταφεία της χώρας, και δεν είναι κανείς τιμωρημένος. Τι να πω. Θα σε ελπίσουμε ο κόσμος να σκεφτεί, να καταλάβει τι έχει συμβεί, τι πρόκειται να συμβεί εάν εξακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο, και να πάρει τις αποφάσεις του και να πράξει αυτό που λέει η συνείδησή του, και είναι η μέρα των εκλογών. Δεν έχουμε άλλο όπλο. Δυστυχώς, μόνο με τις εκλογές μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση.
1: Κύριε Παπαγγελή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
0: Εγώ, να είστε καλά.
1: Υγεία, ευλογία, υπομονή και κουράγιο. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Ηλία Παπαγγελή, τον πατέρα της αδικοχαμένης 18χρονης Αναστασίας, σε αυτό το έγκλημα στα Τέμπη. Τρομακτικά πράγματα ακούμε. Απίστευτο. Το ότι μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας, μας κοροϊδεύουν κυριολεκτικά μέσα στα μούτρα μας, μας λένε και ψεύτες από πάνω, πάνω μας βγάλουν και τρελούς. Και φυσικά γιατί ο καθένας λέει την ιστορία όπως το συμφέρει. Δηλαδή σήμερα θα βγει κάποιος, θα σου πει τα πράγματα έτσι όπως το συμφέρει να στα πει. Αύριο θα τα πει διαφορετικά. Μεθαύριο θα σου πει εγώ δεν τα είπα ποτέ. Έτσι λειτουργεί ο νεοέλληνας. Έτσι λειτουργεί. Και έχουμε ζήσει και συγγενείς που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Όχι ο κύριος Παπαγγελής, άλλοι άνθρωποι. Μία λέγανε υπάρχει ξυλόλιο, υπάρχει το παράνομο φορτίο. Μετά λέγανε δεν υπάρχει ξυλόλιο, είναι τρελοί όσοι λένε για ξυλόλιο. Και γενικά υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που κάνουν κολοτούμπες. Κάνουν κολοτούμπες για κάποιο λόγο. Κάνουν κολοτούμπες γιατί έπεσε κάνα μπικικίνι. Αλλάξανε ρότα. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Γιατί σε αυτή τη μάχη υπέρ της αλήθειας υπάρχουν πολλοί ψεύτες και υπάρχουν βαλτοί ψεύτες. Και αυτό είναι το χειρότερο. Όπως υπάρχουν βαλτά πιόνια στην πολιτική σκηνή, τα οποία τα εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση για να μπορέσει να αποκτήσει το ποσοστό που θέλει για να ξανακυβερνήσει. Γιατί και αυτό υπάρχει. Πιόνια της κυβέρνησης που τους έχουν πιασμένους από παντού και τους χρησιμοποιούν για να σπάσουν την ενότητα. Έτσι υπάρχουν και βαλτά τρολάκια και βαλτοί ψεύτες της κυβέρνησης και ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της, ο οποίος προσπαθεί να μηδενίσει κάθε προσπάθεια, να λασπώσει κάθε άνθρωπο που λέει αλήθεια και να πολεμήσει με αυτόν τον τρόπο την αλήθεια την ίδια. Να διαστρεβλώσει δηλαδή. Και να είσαι εσύ από τη μία πλευρά και να φωνάζεις και να λες επί 3 χρόνια, 4 χρόνια σχεδόν, από την πρώτη μέρα, το ότι παιδιά, το και το, υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, μιλάνε για χημικά, μιλάνε για μυρωδιές, και να έρχονται οι βαλτοί ψεύτες σε αυτούς τους χαζούς εκεί πέρα έξω που δεν έχουν αντίληψη και παπαγαλίζουν ό,τι ακούνε, και να τους λένε έλα ρε το σερέτη ακούς το συνωμοσιολόγο. Έλα ρε το σερέτη ακούς, ο οποίος είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Και να αναπαράγει ο χαζός νεοέλληνας, το λέω έτσι ευθέως, ο χαζός νεοέλληνας, τα ψέματα όλων αυτών που είναι βαλτοί. Βλέπεις τώρα, δεν έχει κάποιος κανέναν άλλο ταλκά, βρίζει εμένα όλη μέρα. Γιατί να με βρίζει εμένα? Τι του έχω κάνει εγώ και με βρίζει? Επειδή λέω την αλήθεια, επειδή τους φωνάει η αλήθεια, Επειδή αυτό το κράτος και αυτή η κυβέρνηση θέλουν όλους να τους έχουν φημωμένους με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά μία με τέσσερις Γρηγόρης Σερέτης, δεν σταματάμε ποτέ. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, κυματίζει ψηλά. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδικής στους 98 και 8. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Φλας Κρήτης στους 95 και 8. Νότος Νιούς στους 97 και 8. Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Καλό μεσημέρι από εμάς, θα τα ξαναπούμε αύριο. Βάλε ρε ένα τσάμικο για τον Νικολάκη, το Μερακλή. Τον αετό δώσε. Έλα Νικολάκη γερανίστα.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Νέο γύρο ανατιμήσεων στις χονδρικές τιμές του ντίζελ στην Ευρώπη για τις ερχόμενες εβδομάδες προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι διεθνείς αγορές καυσίμων θα παραμείνουν υποκαθεστώς πίεσης έως το 2027. Σε αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, οι 27 ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες. Την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή απάντηση υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ανακοίνωσε θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα της Συνόδου πρόβλεψη για την παροχή πρόσθετων ευελιξιών, προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το ενεργειακό κόστος. Να υπάρξουν κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά, αλλά και κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής, ζητάει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη χώρα έχουμε τρικομματική κυβέρνηση, τόνισε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, εξαπολύοντας επίθεση εναντίον του Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Είναι κολλητοί φίλοι των καρτέλ που μας απομυζούν. Αυτή είναι η αλήθεια, δήλωσε, χαρακτηρίζοντάς τους επικίνδυνος για τη χώρα. Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος έδωσε στο Γιώργο Φλωρίδη φωτογραφίες με οστά νεκρών από τα Τέμπη που βρέθηκαν στο κουλούρι, λέγοντας ότι βρίσκονται σε μπαούλο του ανακριτή Μπακαΐμι. «Είστε ο Φλωρίδης ο μπαζωματής», είπε απευθυνόμενος στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Εξελίξεις στο μέτωπο των εκταφών που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Με νέα παραγγελία της προϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας προς τους διοριστέντες ιατροδικαστές πραγματογνώμων, ζητείται η άμεση επίσπευση των διαδικασιών για τη διενέργεια των εκταφών. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο κύμα ακρίβειας σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου από εργατικά σωματεία, συλλογικότητες, φορείς της πόλης και συλλόγους συνταξιούχων. Θα ακολουθήσει πορεία στους κέντρικους δρόμους της πόλης. Σε ύφεση η κακοκαιρία που είχε τραγικό επίλογο τον θάνατο 62χρονου ξενοδοχοϋπαλλήλου στην περιοχή των Στεγνών, όταν παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα, η στάθμη του ποταμού Κυρέα υποχωρεί στην Εύβοια, αφού όμως προκάλεσε πολλά προβλήματα από υπερχιλήσεις που η Εύβοια κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Παρασκευή αναμένεται νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες. Περισσότερα και εντονότερα θα είναι και πάλι τα φαινόμενα στα ανατολικά, στα νότια και στο Αιγαίο. Τοπικά ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και στο βόρειο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση. Στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 3 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 17 έως 19 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί από 11 έως και 18 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, Λουκάνικα Φράνκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό ξεκινάει η αθλητική ζώνη του Focus FM 103,6 με την εκπομπή Σφήνα στα Σπορ. Μαζί μας στο στούντιο του Focus FM 103,6 ο συνάδελφος Μάκης Ιωαννίδης, συνεργάτης του Μάχη FM. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα λοιπόν σε μία ακόμα ημέρα που έχουμε αρκετά να πούμε, αρκετά να συζητήσουμε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, όλη την επικαιρότητα, και θα πάμε σιγά σιγά στα θέματά μας. Ένα θέμα το οποίο έρχεται από την Αθήνα, αλλά έχω την αίσθηση και είναι και κοινό μυστικό ότι αφορά άμεσα εδώ την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, έχει να κάνει με την περίπτωση Ντόρση. Πραγματικά από χθες το βράδυ γίνεται ένας χαμός στην Αθήνα. Όλα ξεκίνησαν από το ποστάρισμα του παίχτη του Ολυμπιακού. Ήρθε το κόψιμό του από την αποστολή στην Βαρκελόνη. Η ομάδα βρίσκεται εκεί, αλλά ο παίχτης επιστρέφει στην Αθήνα. Καλείται σε απολογία. Θα μάθετε εδώ όλο το παρασκήνιο που υπάρχει σε αυτή την υπόθεση. Πού εμπλέκεται ο ΠΑΟΚ, τι περιμένει ο ΠΑΟΚ, αν ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ, ποιες είναι οι σκέψεις του παίχτη και πώς ο Ολυμπιακός θα κινηθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουμε φυσικά την επόμενη μέρα από τον Άρη στο μπάσκετ, που και πάλι πήρε μία νίκη, έκανε ένα ακόμα πάρτι μέσα στην έδρα του απέναντι στην Ντορτώνα, ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης έδειξε για μια ακόμη φορά ότι αρχίζει να αποκτάει σταθερότητα πλέον στο παιχνίδι του, να βρίσκει τον τρόπο πώς θα πάρει τη νίκη και μάλιστα κατά μεγάλα διαστήματα να αποδίδει και πολύ καλό μπάσκετ. Κάτι που είχε προαναγγείλει ο προπονητής της ομάδας του Άρη, ο κύριος Σπανούλης, ο οποίος μάλιστα δεν μπορεί ακόμα να χωνέψει την ήττα που είχε υποστεί από την Καρδίτσα. Και ακόμα και χθες στη συνέντευξη τύπου το επανέλαβε με μια πάσα που του δόθηκε από κάποια ερώτηση, γιατί είναι κάτι το οποίο ας πούμε ότι δεν υπολόγιζε ή δεν περίμενε σε κανένα σενάριο να συμβεί. Στον Ηρακλή έχουμε ακόμα μια νίκη που πέτυχε στην Ευρώπη στο FIBA Euro Cup, αυτή τη φορά εντός έδρας, δεύτερη σερή απέναντι στην γερμανική Wurzburg. Ένας Ηρακλής ο οποίος έπαιξε ορθολογικά, διαχειρίστηκε το σκορ, έπαιξε και με το σκορ μερικές φορές, δεν κινδύνευσε ουσιαστικά από τη γερμανική ομάδα. Οι φίλαθλοι και πάλι έστησαν ένα πανηγύρι στις κερκίδες, κάτι το οποίο θέλουν να κάνουν για το πολύ πιο σοβαρό και σημαντικό παιχνίδι το οποίο ακολουθεί και είναι για το πρωτάθλημα, για την αναμέτρηση με την Καρδίτσα. Τέλος, πάμε να δούμε τι γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο που έχουμε πλέον, μετράμε αντίστροφα για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ των προβλημάτων πλέον αντιμετωπίζει τον Ηρακλή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος καλείται να διορθώσει τα κακώς κείμενα από την προηγούμενη αγωνιστική, από την Δευτέρα, με τα όσα εμφάνισε κόντρα στην Καλαμάτα, με τα όσα ακολούθησαν, αυτά γιατρεύονται με νίκες κατά κύριο λόγο, και από εκεί και πέρα, αν μπορέσει η ομάδα να βελτιώσει και την αγωνιστική της απόδοση, θα είναι το ιδεατό σενάριο. Το παιχνίδι όμως δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα εύκολο για την ομάδα του Δικεφάλου, που έχω την αίσθηση ότι θα προτιμούσε οποιοδήποτε άλλο αντίπαλο εκτός από τον Ηρακλή. Και αυτό γιατί ο Ηρακλής είναι μια ομάδα η οποία είναι σκληροτράχυλη και το έχει δείξει, τουλάχιστον ανασταλτικά. Η ομάδα του Ημίθεου δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Το αποδείχνουν αυτό και τα νούμερα. Αν εξαιρέσουμε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ, ο Ηρακλής στη συνέχεια δύσκολα δέχεται γκολ και χτυπάει πολύ στην αντεπίθεση. Ο ΠΑΟΚ είναι ο χαρακτήρας του ντέρμπι, είναι το γόητρο, και από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να πιέσει, άρα ο Ηρακλής θα παίξει το αγαπημένο του παιχνίδι, κρατάω και πάω στην αντεπίθεση. Αυτά και αρκετά άλλα θα συζητήσουμε σε σημερινή μας εκπομπή, αλλά θα ξεκινήσουμε με έναν εκλεκτό καλεσμένο μας, τον κύριο Παναγιώτη Κερμανίδη, που είναι μαζί μας. Κύριε Κερμανίδη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, γεια σας.
1: Είμαστε καλά, όλα καλά.
2: Καλά, καλά, εντάξει, όλα καλά. Υγεία να έχουμε, εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία.
1: Έτσι το λέμε όλοι. Κότς, να ξεκινήσουμε λίγο, πάμε λίγο στα, για τον ΠΑΟΚ, να έχουμε ένα σχόλιο. Πώς είναι η κατάσταση στον ΠΑΟΚ, πώς τη βλέπετε εσείς, πώς την έχετε αφουγκραστεί μετά την ήττα που έγινε, την απρόσμενη ήττα με την Καλαμάτα?
2: Ναι, τώρα όπως ξέρετε και το βλέπετε και μόνοι σας, ο λαός του ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλύτερά του αυτή την εποχή. Μετά το αποτέλεσμα με την Καλαμάτα, σίγουρα κανένας δεν περίμενε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Θεωρούσαμε σίγουρη τη νίκη, ποτέ δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η Καλαμάτα θα μας βάλει 3 γκολ και θα χάσουμε τον αγώνα. Αυτό δεν το περίμενε κανένας. Σίγουρα ήταν μια κακιά βραδιά, ένα κακό αποτέλεσμα, προβλημάτισε τους πάντες, όλους μας προβλημάτισε, γιατί είχαμε σερί νίκες και ξαφνικά ήρθε αυτό το αποτέλεσμα μετά από μια διακοπή 2 εβδομάδων από πρωταθλήματα και πιστεύαμε ότι θα εμφανιστούμε πολύ καλύτεροι. Δυστυχώς έγινε αυτό το αποτέλεσμα και τώρα βέβαια πρέπει να επανορθώσει ο ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι μπορεί να επανορθώσει, είναι στις δυνατότητες των παιδιών, των παικτών, και ο προπονητής πιστεύω να έχει προβληματιστεί αρκετά σοβαρά και να ξεκινήσει να αλλάζει κάποιες σκέψεις, να κατεβάσει η ομάδα η οποία πραγματικά έχει όρεξη για μπάλα, έχει όρεξη για τίτλους, έχει όρεξη για να κερδίσει.
1: Γιατί χρησιμοποιείτε το «έχετε όρεξη»? Διακρίνατε ότι δεν υπάρχει έτσι σπιρτάδα από κάποιους παίχτες?
2: Ακούστε να σας πω, ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια είναι συνέχεια μέσα στις διεκδικήσεις του πρωταθλήματος, του κυπέλου κυρίως, στον εσωτερικό χώρο μιλάω, και είναι παίκτες οι οποίοι νομίζω ότι έχουν κατακτήσει και πρωτάθλημα και κύπελα, και θα πρέπει αυτό το πράγμα δηλαδή να μπορούν να το συνεχίσουν. Πρέπει να είσαι πάντα νικητής στον ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να σταματάς την προσπάθειά σου. Πρέπει πάντα να θέλεις το καλύτερο, πάντα να θέλεις να διεκδικείς το πρωτάθλημα ή κάποιο τίτλο. Θέλω να πω ότι σίγουρα θέλει φρεσκάρισμα η ομάδα, γίναν πάρα πολλές μεταγραφές, θέλει νέο αίμα, θέλει νέα προσπάθεια από παίκτες για καινούριους τίτλους, καινούριες διακρίσεις βασικά.
1: Ναι. Τώρα, απέναντι στην Καλαμάτα, ο ΠΑΟΚ έδειξε αυτές τις αδυναμίες που είπαμε, και μάλιστα η Καλαμάτα έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, δεν έκλεψε την νίκη. Την πήρε την νίκη πολύ καθαρά, θα έλεγα.
2: Καθαρά, ναι, συμφωνώ.
1: Τώρα, ο ΠΑΟΚ προλαβαίνει να αλλάξει? Γιατί, κύριε Κερμανίδη, ξέρετε πολύ καλά ότι προβλήματα υπήρχαν αυτό το καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ. Λίγο η αλλαγή του Λουτσέσκου, λίγο έφυγε ο Κωνσταντέλιας, λίγο τα εσωτερικά. Αλλά όλα αυτά καλύπτονταν από τις νίκες που, όπως μας είπατε εσείς, ερχόντουσαν η μία πίσω από την άλλη. Λίγο ότι η ομάδα έμεινε έξω από την Ευρώπη. Αυτά καλύφθηκαν. Με την πρώτη ήττα βγήκαν όλα στην επιφάνεια. Ο ΠΑΟΚ τώρα θα παίξει με την πλάτη στον τοίχο. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω. Από πολλή πίεση, κάτω από πολλή πίεση, κόντρα στον Ηρακλή. Που ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που τουλάχιστον ανασταλτικά το έχει. Πώς ο ΠΑΟΚ θα μπει να διαχειριστεί ένα τέτοιο παιχνίδι?
2: Ακούστε να σας πω. Ήταν σίγουρο και το τόνισα εγώ όπου μου δινόταν η ευκαιρία ότι η αλλαγή προπονητού θα δημιουργήσει θέματα στη συνέχεια για τον ΠΑΟΚ και θα πρέπει όλοι να έχουμε υπομονή, γιατί εδώ στα τόσα χρόνια που ήταν ο προηγούμενος προπονητής, ο κ. Λουτσέσκου, έχει αφήσει το δικό του στίγμα, τις ρίζες αυτή την ομάδα έχει αφήσει, βαθιές ρίζες. Αυτό το πράγμα για να αλλάξει τώρα θα πρέπει να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα. Ο καινούριος προπονητής θα πρέπει να τα συμπεριλάβει αυτά, να κάνει κάτι δικό του, κάτι καινούριο, κάποια αλλαγή να φέρει σε αυτή την ομάδα, κάποιες δικές του ιδέες. Αυτό περιμένω, είμαστε στην αρχή ακόμα, πολύ στην αρχή. Βεβαίως και είμαστε μέσα σε όλα, δεν χρειάζεται απογοήτευση και να κλαίμε τη μοίρα μας. Είναι ένα παιχνίδι που μπορούμε να το πάρουμε στην Τούμπα. Ένα ντέρμπι το οποίο ένα καλύτερο κίνητρο ακόμα προς τους φιλάθλους με μια πολύ καλή εμφάνιση και νίκη. Ο λαός του ΠΑΟΚ θα ξεχάσει το προηγούμενο ματ και θα είναι πολύ πιο αισιόδοξος. Απλά ο προπονητής πρέπει να χειριστεί το θέμα έτσι που να μας περάσει μηνύματα, να μας περάσει μηνύματα ότι αυτή η ομάδα έχει δυνατότητες, ότι μπορεί να διεκδικήσει τα πάντα στον ελλαδικό χώρο. Εγώ προσωπικά το πιστεύω, έχει υλικό ο ΠΑΟΚ, έχει πολύ καλό υλικό, αρκεί να πραγματικά ο προπονητής να τα χειριστεί όπως πρέπει.
1: Για να κάνω μια γέφυρα για να πάμε και στο επόμενο κομμάτι της συζήτησής μας, ο ΠΑΟΚ έχει υλικό και πολύ υλικό από κάτω. Σε αυτό το χρονικό σημείο, σε αυτό το timing όμως μπορεί να μπει να το αξιοποιήσει? Δηλαδή είναι κάποια παιδιά τα οποία έχουν δείξει τις ικανότητές τους είτε στα K20 είτε στη Β' ομάδα του ΠΑΟΚ.
2: Για μένα μπορεί και πρέπει να το αξιοποιήσει. Δεν ξέρω, το μόνο πράγμα που δεν γνωρίζω είναι εάν δημιουργήθηκε κάποιο εσωτερικό θέμα ή κάπου στα αποδυτήρια υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν το γνώριζα προσωπικά. Αν όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο και ο προπονητής δεν έχει το πάνω χέρι, εκεί σίγουρα θα υπάρχει θέμα. Αυτό όμως δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να το πω. Σαν υλικό και σαν παίκτες, ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ καλό υλικό, είναι καθαρά θέμα προπονητού νομίζω.
1: Ναι. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι που θα ήθελα να συζητήσουμε. Coach, εσείς επιλέξατε στην καριέρα σας να ασχοληθείτε κυρίως με ακαδημίες. Δημιουργήσατε μια δικιά σας ακαδημία και έχει ιδιαιτερότητα αυτή, γιατί είναι από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη, που έστειλε πολλούς παίκτες στο εξωτερικό προεξέχοντας νομίζω του Παυλίδη, γιατί γυρίζοντας πίσω το χρόνο έψαχνα τότε να βρω τα παιδιά που παίζαν στο εξωτερικό και κάποια στιγμή, νομίζω στην Μπίλεφελτ, είχα δει ένα πιτσιρικά τον Παυλίδη.
2: Ο Παυλίδης σίγουρα ήταν στη δική μας ακαδημία. 10-11 χρόνια εκπαιδεύτηκε, όπως και άλλα παιδιά που αυτή τη στιγμή, ναι, έχουμε και άλλα παιδιά στο εξωτερικό, αλλά και πάρα πολλοί οι οποίοι αγωνίζονται Super League και Super League 2 και σε γάμα εθνική, πάρα πολλά παιδιά στα 26 χρόνια που λειτουργούμε. Είναι μια προσπάθεια συστηματική από τότε που ξεκινήσαμε την Ακαδημία Baby της 2000. Εκπαιδεύουμε συστηματικά παιδιά για να προχωρήσουν ποδοσφαιρικά. Τα καταφέρνουμε σε ένα μεγάλο βαθμό. Αυτός είναι στόχος. Εγώ προσωπικά και πάντα είμαι υπέρ των ταλαντούχων Ελλήνων παιχτών. Ιδιαίτερα σήμερα το 2026 έφτασε πια η εποχή που θα πρέπει πια, από τη στιγμή που οι ξένοι προπονητές σύλλογοι εμπιστεύονται Έλληνες ποδοσφαιριστές 19χρονα Ελληνόπουλα να τα βάζουν στην Premier League, ή ο Παυλίδης να είναι από τους πρώτους κόρες στην Ευρώπη, σε Ολλανδία και σήμερα στην Πορτογαλία, να μην μπορούν στο ελληνικό πρωτάθλημα να αγωνίζονται τέτοια παιδιά, είναι, το θεωρώ απαράδεκτο. Σήμερα έφτασε ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, να είναι στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και θα πρέπει εδώ οι ελληνικές ομάδες πραγματικά να τα εμπιστευτούν αυτά τα παιδιά, να τους δώσουν ευκαιρίες. Και ας είναι σε 18 και 19 ετών, αυτή η ηλικία είναι που πρέπει το παιδί να ξεκινήσει από μεγάλη ομάδα να παίζει στην πρώτη ομάδα. Και όχι να τη βάζουν K19 ή K20-21. Όταν κάποιος
1: και β' ομάδα πλέον, γιατί έχουμε και αυτό.
2: Θα πρέπει να τον χρησιμοποιούν.
1: Ναι. Ανταυτού όμως, το πλάνο που επιλέχθηκε είναι να δημιουργηθούν δεύτερες ομάδες, που αν και κανονικά είναι καλό για αυτή την εξέλιξη, όπως μας λέτε εσείς, αλλά βλέπουμε ότι σε αυτές τις δεύτερες ομάδες παίζουν και 25άρδες, παίζουν παίχτες μεγαλύτερης ηλικίας.
2: Αυτές οι δεύτερες ομάδες, ενώ στην αρχή φαινόταν θα είναι μια καλή λύση για τις ομάδες των ΠΑΕ που θέλανε να συνεχίσουν τις υποδομές, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι αυτές οι ομάδες κάνουν δουλειά τέτοια, γιατί και συγκεκριμένα για τον ΠΑΟΚ πιστεύω ότι δεν μπορεί μια ομάδα του ΠΑΟΚ, δεύτερη ομάδα, να χάνει 3-0 από τον Πανιόνιο, ας πούμε. Όταν έχεις πραγματικά ταλέντο, όταν έχεις καλούς παίκτες, δεν μπορεί να χάνεις από τον Πανιόνιο 3-0 η δεύτερη ομάδα. Θέλω να πω ότι αυτό είναι δώρο άδωρο που υπάρχει τώρα με τις δεύτερες ομάδες. Αν είναι καλός ο παίκτης, ταλαντούχος, πρέπει να προωθείται στην πρώτη ομάδα. Εκεί είναι όλη η ιστορία, όπως το κάνουν οι ξένοι. Σας ανεφέρω παίκτες, Ελληνόπουλα, τα ξέρετε, τα βλέπετε στην Εθνική Ελλάδος, τι ομάδα μπορούμε να κάνουμε, τι ταλέντο υπάρχει. Αυτοί παίζουν στο εξωτερικό, όλοι έχουν αποκτήσει μια νοοτροπία σωστή, επαγγελματική, και εμείς εδώ πέρα διστάζουμε, λέμε μικρός είναι, δεν μπορεί πρώτη ομάδα, δεν μπορεί έτσι, και ο ίδιος ο παίκτης που δεν μπορεί στην Ελλάδα διαπρέπει στο εξωτερικό. Αυτά δεν γίνονται. Κάτι εδώ δεν πάει καλά. Κάποιοι δεν τους εμπιστεύονται, κάποιοι δεν τους θέλουν. Άρα αυτό πρέπει να αλλάξει. Όλες σήμερα θα σας πω κάτι. Αυτά τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα που είδατε στην Εθνική και που γράφτηκαν ότι ομάδες τους δώσανε στην Ευρώπη και αυτά, όλα αυτά τα παιδιά, τα περισσότερα, αν όχι όλα, οι ΠΑΕ, όλες οι ΠΑΕ τα αποκτήσαν από διάφορες ακαδημίες. Οι ακαδημίες σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν επιστημονικά, λειτουργούν με πραγματικά σωστό πρόγραμμα και με πολύ καλούς προπονητές. Η δουλειά αυτονών φαίνεται σήμερα σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Να το γνωρίζει αυτό ο κόσμος. Ναι, όλες οι ΠΑΕ, K17, K19, K15, έχουν αποκτήσει παίκτες από ακαδημίες, από διάφορες υποδομές, βεβαίως και τους βάλαν σε πιο ανταγωνιστικά τμήματα, βεβαίως και έπρεπε να τους προπονήσουν ακόμα πιο ανταγωνιστικά, πιο σοβαρά, και αυτοί οι παίκτες με τις σχολές που ξεκινήσανε είχαν τέτοιο βάθος που σήμερα είναι αυτοί που βλέπουμε στην Εθνική Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Έρχεται σήμερα η ΕΠΟ, δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε, μπορεί να συνεδριάζουν και αυτή την ώρα, και έχει καταθέσει μία πρόταση. Η πρόταση αυτή λέει ότι θα πρέπει στο επόμενο πρωτάθλημα στη Super League να υπάρχουν μία λίστα μέχρι 28 ποδοσφαιριστές, οι 20 μπορεί να είναι ξένοι και οι υπόλοιποι 8 να είναι γηγενείς. Δεν προσδιορίζει όμως ηλικίες. Και από εκεί και πέρα λέει οι δύο εκ των οποίων τουλάχιστον θα πρέπει να είναι εκπαιδευόμενοι στην ομάδα, club training, δηλαδή να προέρχονται ουσιαστικά από τα τμήματα της ομάδας. Εάν λέει δεν έχει τους 8, τότε αναγκαστικά θα πάει στους 25 παίκτες roster. Τέλος πάντων, γίνεται αυτή η προσπάθεια για να υπάρχει μεγαλύτερο ελληνικό στοιχείο στη Super League. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει?
2: Εσείς πιστεύετε ότι έτσι το ελληνικό στοιχείο το αυξάνουμε ή το κάνουμε καλύτερο στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Θέλουνε πράγματι ελληνικό στοιχείο? Να το αντιστρέψουμε μπορούμε? Να επιτρέψουμε 3 μόνο ξένους να έχουν στις ομάδες, ή να το έχουμε 4 ή ακόμα και 5 ξένους οι οποίοι είναι εθνικές ομάδες παίζουν? Μπορούν να το κάνουν έτσι?
1: Όπως είναι στην Αγγλία εννοείται.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι στην Αγγλία έτσι. Μπορεί να
1: στην Αγγλία και δεν μπορεί να πάει κάποιος που δεν είναι.
2: Αν θέλουμε να περάσουμε ελληνικό στοιχείο, τότε το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Στους καλούς Έλληνες ταλαντούχους παίκτες φέρνουμε πρωτοκλασσά τους και ξένους, για να κάνουμε ακόμα πιο καλό τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, πιο ανταγωνιστικό. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια λογική. Αυτά τώρα τα μεσοδέζικα που ακούω που λένε, εγώ δεν συμφωνώ με αυτά και δεν με πείθουν αυτά εμένα.
1: Ναι.
2: Εμένα δεν με πείθουν αυτά. Εγώ θα ήθελα κοντά στους Έλληνες ποδοσφαιριστές να φέρνουν πρωτοκλασσά τους ξένους παίκτες, και όριο ηλικίας να υπάρχει ο ξένος, να μην είναι 37 και 38 και 40 ετών. Αυτά μπορούν να τα αλλάξουν. Να πιστέψω ότι προωθούν το ελληνικό στοιχείο, ναι.
1: Δεν νομίζω. Δεν θα το δεχτούν. Γιατί, να σας πω γιατί θα πούνε. Γιατί θα πούνε τώρα οι ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, βάζω αυτές σε πρώτη ταχύτητα. Εμείς παίζουμε Ευρώπη. Πώς ανταγωνιστούμε αυτούς με αυτούς τους παίκτες που δεν είναι ακόμα στο ίδιο επίπεδο.
2: Ποιος το λέει αυτό, μην το λέτε, μην το λέτε, μην το λέτε. Εγώ έχω τα παραδείγματα του ΠΑΟΚ, βλέπετε, παίκτες οι οποίοι δεν τους βάζανε, τι να πω, Τζιμάς, Τζολής, τι να πω, Κουλούρης που έπαιξε ένα διάστημα, τι να πω, όλοι στο εξωτερικό αυτά τα παιδιά, πώς γίνεται να παίζουν σε υψηλό επίπεδο πρωταθλήματα, φεύγοντας από εδώ. Πώς γίνεται?
1: Εγώ άλλη ερώτηση πέστε θέλω μου, να σας κάνω.
2: Αυτά πώς γίνονται? Ξέρετε πώς γίνονται? Γιατί γίνονται? Γιατί τους, ο παίκτης, ο ταλαντούχος, ο Έλληνας παίκτης, ξέρει ότι εδώ, εκεί στο εξωτερικό που πάει, τον σέβονται, τον πιστεύουν. Το κυριότερο αυτό είναι. Τον σέβονται, τον πιστεύονται.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Πιστεύετε, με αυτά που λένε εδώ κανονισμός, ο Έλληνας παίκτης τι θα πιστέψει? Με βάζουν αναγκαστικά, δεν με βάζουν επειδή με πιστεύουν. Με βάζουν αναγκαστικά στο κύπελο, πρέπει να παίζει μικρότερος, αν θα με βάλουν να παίξω. Δεν θα τον βάλουν επειδή τον πιστεύουν.
1: Ναι, αλλά βλέπετε όμως και το αντίστοιχο παράδειγμα, ο Όφη μπάει σε αυτή τη συνταγή με κριτικά παιδιά κυρίως, κριτικόπουλα, και μια χαρά πάει.
2: Μια χαρά το πάει, βεβαίως. Είναι ένα παράδειγμα για αυτή, ναι, σωστά το λέτε. Μια χαρά τα πάει ο Όφη. Και μπράβο τους. Και όποιος το κάνει αυτό, μπράβο του.
1: Λοιπόν,
2: εγώ προχθές,
1: μια ερώτηση που ήθελα να σας κάνω.
2: Θα σας πω κάτι.
1: Ναι.
2: Προχθές έπαιζε πάω Καλαμάτα, έτσι δεν είναι? Και έβλεπα ένα παιδί, Καλουτσικίδης, προσέξατε, δεξιά που έπαιζε.
1: Το ξέρω, πες, ήταν στον Ηρακλή, ανέβασε στον Ηρακλή.
2: Ο Καλουτσικίδης ο Πέτρος 10 χρόνια εκπαιδεύτηκε στην Ακαδημία Μπέτης του 2000.
1: Ναι.
2: Ο Καλουτσικίδης ο Πέτρος, τον οποίο τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ από την Ακαδημία μας, και στη συνέχεια ο παίκτης τον βλέπετε τώρα πως είναι. Δεν θα ήταν καλό αυτός ο παίκτης σήμερα να είναι στον ΠΑΟΚ δεξιά?
1: Δεν έχει τέτοιο παίκτη.
2: Δεν θα ήτανε?
1: Δεν έχει τέτοιο παίκτη. Και αυτή είναι η ερώτησή μου τώρα, κότς, για να κλείσουμε με αυτό.
2: Τα βλέπετε, θέλει υπομονή και να πιστεύουμε σε αυτά τα παιδιά. Να πιστεύουμε. Λοιπόν. Πέρασε ο Καλουτσικίδης δύσκολες καταστάσεις. Ο Καλουτσικίδης από τον ΠΑΟΚ έφτασε β' ομάδα, όπως λέτε, και από εκεί δόθηκε δανεικός, Λάρισα, Νίκη Βόλου, που αλλού δόθηκε.
1: Μετά Ηρακλή, ήταν ελεύθερος σαν Ηρακλή.
2: Ηρακλή, μπράβο, και στον Ηρακλή έκανε φοβερή χρονιά στον Ηρακλή. Πήγε πάρα πολύ καλά. Και βλέπετε σήμερα είναι ένας ολοκληρωμένος παίκτης. Ένας παίκτης που εγώ θα ήθελα να είναι στον ΠΑΟΚ σήμερα.
1: Μα έχει θέση σε αυτή την ομάδα του ΠΑΟΚ?
2: Δεν έχει, ακριβώς δεν έχει.
1: Ερώτηση τώρα. Εάν καθίσουμε τώρα μαζί εδώ, βγάζουμε μια εντεκάδα από παιδιά που ήρθαν από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και αυτή τη στιγμή δεν είναι στο ρόστερ, είναι σε άλλες ομάδες.

0: καλούς ποδοσφαιριστές. Τι να πούμε, Δουβίκα, Παυλίδη, Τζόλι, Κωστούλα.
1: Καρίτσας.
0: Τι να πούμε, δηλαδή.
1: Κωστούλας, Μουζακίτης.
0: Πάνω είναι παιδιά που παίζουν σε υψηλό επίπεδο. Αυτοί δηλαδή, πως τυχαία. Είναι τυχαία. Τους πιστεύουν και τους βάζουν. Αυτό πρέπει να κάνουμε εδώ στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να κάνουμε.
1: Κύριε Κερμανίδη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλό χειμώνα εύχομαι σε όλους.
1: Όχι, άστο χειμώνα, μακριά να θα καίμε πετρέλαια. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
2: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, ήταν αυτή η συζήτηση που είχαμε με τον Παναγιώτη Κερμανίδη σε δύο κεφάλαια. Ένα που αφορά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ και πώς μπορεί να ανταπεξέλθει από αυτά τα δύσκολα που έβαλε ο ίδιος ο ΠΑΟΚ στον εαυτό του σε αυτό το χρονικό σημείο. Και από την άλλη πλευρά, ένα κομμάτι της συζήτησης είχε να κάνει με τις ακαδημίες, πώς λειτουργούν, πώς δημιουργούνται αθλητές και για ποιο λόγο δεν τους εκμεταλλεύονται εδώ οι ελληνικές ομάδες. Έτσι έχουμε φτάσει στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Γιώργο, πάλι κοιτάς τον Λέβητα.
6: Ναι, έξω είναι όλο το χρόνο. Βροχή, κρύο, υγρασία.
5: Και τι θα κάνεις, θα τον βάλεις μέσα?
6: Όχι, θα του βάλω JB High Protection. Μην αφήνεις τον εξωτερικό Λέβητα απροστάτευτο. Επίλεξε το JB High Protection. Το πατενταρισμένο και πιστοποιημένο προστατευτικό κάλυμα για Λέβητες αερίου. Με άκαυστο εξωτερικό υλικό Mi2 και εξωτερική μόνωση Πετροβάμβακα Vibran. Προστατεύει από παγετό, σκόνη και υγρασία. Χάρη στους ισχυρούς ενσωματωμένους μαγνήτες, τοποθετείται εύκολα, ενώ τα ειδικά ανοίγματα προσφέρουν άμεση πρόσβαση στα όργανα και τις ολινώσεις του Λέβητα. Και επιπλέον μπορεί να συμβάλλει σε εξοικονόμηση καυσίμου από 5 έως 7%. JB High Protection. Προστασία που εφαρμόζει. Διαφορά που αισθάνεσαι. Αποκλειστικά από την Ιώτα Μπούκλας ΑΕ. Μέσω καταστημάτων υδραυλικών και θέρμανσης.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και θα πάμε λίγο να δούμε και τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φέτος έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη, λίγο τώρα τον κατέβασε μόνος του μετά την ήττα στη Λιθουανία, αλλά αυτό ήταν και αναμενόμενο, γιατί δεν μπορεί μια ομάδα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να πηγαίνει μόνο με νίκες. Θα πάμε λίγο να συζητήσουμε γενικά για το θέμα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ μαζί με τον Αντώνη Τσακαλέα από το paoktoday.gr, ο οποίος είναι μαζί μας. Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάκη.
0: Πίστευες εσύ ότι ο ΠΑΟΚ θα το πάει σε ρί έτσι με συνεχόμενες νίκες? Δύσκολα.
1: Θα μπορούσα να το συζητήσω αυτό αν η εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν πιο πιστική ακόμα και στις νίκες του.
0: Ναι.
1: Εκεί θα μπορούσα να το συζητήσω. Ναι, δεν μπορεί μια ομάδα να πάει μόνο με νίκες. Αν εξαιρέσουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που ούτως ή
0: άλλως... Ο Ολυμπιακός ήδη με την Μπολόνια, καληνύχτα, με το καλημέρα.
1: Ακριβώς. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ ήταν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρχαν ανορθογραφίες, αν μπορώ να τις πω έτσι, στην αγωνιστική του εικόνα, τις οποίες ξεπερνούσε με την ατομική του ποιότητα στα μέχρι τώρα παιχνίδια και με την Μαρέσα στην πρεμιέρα του EuroCup και συνέχεια στο Σεράγεγο, όπως και στο ελληνικό πρωτάθλημα στις αναμετρήσεις με την Μύκονε εκτός έδρας και με την Δόξα Λευκάδας εντός. Η Λιτκαμπέλης ήταν μια ομάδα η οποία βρέθηκε σε πολύ καλή μέρα, ειδικά έξω από τη γραμμή των τριών πόντων, εκεί που είχε ένα ποσοστό πάνω από 60% ευστοχία, και αυτό έπαιξε το ρόλο του. Ο ΠΑΟΚ, με εξαίρεση το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει αμυντικά απέναντι στους Λιθουανούς. Ήταν η στιγμή όταν είχε ξεκινήσει να μειώνει το σκορ και από το 50-37 είχε φτάσει στο 57-57 και πήρε κάποια στιγμή και προβάδισμα. Όμως κάπου εκεί οι Λιθουανοί ξαναβρήκαν όχι την ευστοχία τους, δεν τη χάσαν ποτέ τα σουτ, γιατί ο ΠΑΟΚ στο διάστημα που έπαιξε καλή άμυνα κατάφερε να σταματήσει την γενέση τους πολλές από τις επιθέσεις των Λιθουανών, οι οποίοι ξαναφέραν την διαφορά ακόμα και στην διψήφιο αριθμό πόντων για να φτάσουν στην πρότητα του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη μετά τις δύο πρώτες νίκες. Με τον Ανδρέα Τρικιέρη να προβληματίζεται και αυτό το γεγονός, όπως είπα χαρακτηριστικά, ο Ιταλός τεχνικός σε μια από τις ατάκες του, που όλοι ξέρουμε ότι είναι και ατακατόρος, είπε χαρακτηριστικά ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα αν χάσω ένα παιχνίδι όταν μια ομάδα είναι καλύτερη, όταν έχω ένα τακτικό πλάνο να το χρησιμοποιήσω και το τακτικό πλάνο του αντιπάλου είναι καλύτερο. Με πειράζει όταν δεν βλέπω τόσο μεγάλη προσπάθεια από την ομάδα του, και αυτό ουσιαστικά στηλίτευση, γιατί κατάλαβε ότι η ομάδα του θα μπορούσε να παίξει πολλά περισσότερα λεπτά όπως έκανε στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, αλλά δεν το έκανε σε διάρκεια και νομοτελειακά κάποια στιγμή θα το πλήρωνε, όπως έγινε στην Λιθουανία.
0: Ξέρεις πώς το μεταφράζω αυτό? Επειδή ο ΠΑΟΚ έχει παίχτες με τεράστια ποιότητα και προσωπικότητα, μπαίνει μια νοοτροπία, επειδή το κάνανε αυτό με τη Μύκονο, το κάνανε με τη Λευκάδα, το κάνανε με τη Μανρέσα, εντάξει, θα παίξουμε 10 λεπτά, το γυρίσουμε το παιχνίδι. Έλα που δεν γυρνάει όμως.
1: Και υπάρχει μια συζήτηση στον ΠΑΟΚ ότι ίσως αυτή η ήττα, εντός αγικών, όσο οξύμορο και να ακούγεται, έπρεπε να έρθει για να καταδείξει αυτό ακριβώς που συζητάμε και οι δυο μας αυτή τη στιγμή. Το ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι τότε έδειχνε ότι υπάρχουν παιχνίδια τα οποία του φτάνουν. Του φτάνει ένα καλό διάστημα, του φτάνει ένα δίκομα του ποδιού και πάτημα του γκαζιού κάποια στιγμή, όπως το περιγράψες σωστά, που το έκανε και κατά το κοινό λεγόμενο του βγήκε. Ειδικά στο παιχνίδι με την Μανρέσα, όταν και βρισκόταν κοντά στο σκορ και κάποια στιγμή πήρε μπρος, έφτασε τη διαφορά στους 11 πόντους και από εκείνη τη στιγμή αυτή δεν έπεσε ουσιαστικά ποτέ κάτω από τους 9 πόντους. Ο ΠΑΟΚ είχε πάρει μια διαφορά την οποία την υπερασπίστηκε και ακολούθησε και εκείνα τα δύο παιχνίδια με την Μύκονο και με την ομάδα του Σεράγεβο, στα οποία ο ΠΑΟΚ προηγούταν με 3 πόντους και οι αντίπαλοι του έχασαν τρίποντο στην τελευταία επίθεση, έχασαν την ευκαιρία, την είχαν και την έχασαν για να στείλουν το μάτι του ΠΑΟΚ στην παράταση.
0: Αυτό λειτουργήσε όλο που περιγράφεις στην ομάδα του Άρη με την ήττα που έκανε στην Καρδίτσα, χτύπησε το καμπανάκι και είδαμε έναν Άρη λίγο να σοβαρεύεται και να παίζει πιο όρημα. Ο ΠΑΟΚ τώρα έγραψε, πάει το λάθος, τελείωσε. Θεωρώ ότι έχει την ικανότητα, παύλα ποιότητα και φυσικά τη διαχείριση από τον Τρινκέρι για να μπει και αυτό σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Αυτό περιμένουμε το δούμε αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τον Κόλοσσο στη Ρόδο το Σάββατο το μεσημέρι και στην συνέχεια με τον ΠΑΟΚ να έχει αυτά τα δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια, να έχει δύο εντός με την Ούλμ για την τέταρτη αγωνιστική του EuroCup και ακολούθως να υποδέχεται την ΑΕΚ σε ένα διάστημα στο οποίο θα είναι και περισσότερες προπονήσεις γιατί θα υπάρχουν ταξίδια. Παίζει και αυτό το ρόλο του, μικρή μεγάλη λεπτομέρεια, αυτό το δείχνει η κάθε ομάδα, το πώς το αφομοιώνει στην προσπάθεια που κάνει και στο κάτω κάτω της γραφής στην αρχή όταν συζητούσαμε για τα ταξίδια του ΠΑΟΚ και τα συνεχόμενα παιχνίδια, ο Ανδρέας Μπεγκέρια στο και είπε παιδιά αυτό είναι το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το ΠΑΟΚ πλέον, αυτή είναι η ζωή των αθλητών, δεν μπορείς ούτε να παραπονεθείς όταν έχεις πολλά ταξίδια, ούτε να το χαρείς, αν μπορώ να το πω έτσι, όταν δεν έχεις ταξίδια, πρέπει να συνηθίσεις σε αυτούς τους ρυθμούς.
0: Ναι, μιλώντας, συγγνώμη, σε διακόπτω, με ένα προπονητή τώρα μου διαφεύγει το όνομα, τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ χθες προχθές, είπε αυτό ακριβώς ότι στο EuroCup, παιδιά, μην είμαστε θεροβάμονες και ήδη έχουμε πάει τελικό τον ΠΑΟΚ, τελικό τον Άρη και τα λοιπά τέλος πάντων, γιατί οι ομάδες που παίζουν ήδη την ξέρουν τη διαδικασία, ξέρουν την κούραση των ταξιδίων, ξέρουν πώς να διαχειριστούν τις καταστάσεις. Εδώ τώρα τα μαθαίνουμε αυτά. Μιλάμε για υψηλό επίπεδο, έτσι, εντάξει, και ο ΠΑΟΚ έπαιζε η Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια, αλλά εδώ πάει σε άλλο level.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ με αυτή τη μορφή, με αυτό το ρόστερ, έχει κλείσει ως ομάδα, ως δωδεκάδα να το πω έτσι, δύο μήνες και δύο μέρες. Τόσο φρέσκια είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
1: Για παράδειγμα, πήγε στην Βοσνία ο ΠΑΟΚ στο Σεράγεβο και αντιμετώπισε μια ομάδα η οποία οι 8 της παίκτες ήταν από πέρυσι. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στο βάθος χρόνου δικαιώνονται οι ομάδες και όχι οι μονάδες.
0: Ναι, αλλά τώρα η αλήθεια είναι και κάπου στη μέση. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει παίχτες βαρόμετρα. Όσμαν, Φώστερ, ποιος άλλος είναι. Όταν, δηλαδή είδαμε ο Όσμαν δεν ήταν καλός ας πούμε στην Λιθουανία, έχασε ο ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσει, δηλαδή να γίνει πιο τίμη η ομάδα, πιο ομαδική.
1: Αυτό είναι θέμα λειτουργίας, θέμα τριβής, θέμα προπονήσεων, θέμα διαχείρισης του προπονητή, θέμα δεσίματος μιας ομάδας που αυτό έρχεται έτσι πως έχουν τα πράγματα μέσα από τα παιχνίδια.
0: Ναι. Τώρα, Αντώνη, από χθες έχει ανακοινηθεί πάλι το θέμα του Ντόρση που είτε σκεμμένα είτε άθελα εμπλέκουν και τον ΠΑΟΚ λόγω της πρότασης που είχε γίνει ή δεν είχε γίνει προς τον Ντόρσεϊ και έτσι μπαίνει μια ιστορία γύρω από τον ΠΑΟΚ και με τον Ντόρσεϊ. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό απασχολεί τον οργανισμό του ΠΑΟΚ στην παρούσα φάση.
1: Υπάρχουν κάποια δεδομένα σε αυτή την περίπτωση τα οποία κανείς δεν μπορεί να τα αφισβητήσει. Το πρώτο, ότι σε περίπτωση που ο Ντόρσεϊ βγει στην αγορά, γιατί αυτή τη στιγμή ο Ντόρσεϊ έκανε μια κίνηση προς την πρόταση εξόδου από τον Ολυμπιακό, με όλα όσα έκανε, με την κατάσταση που δημιούργησε και βρέθηκε ουσιαστικά εκτός αποστολής από την ομάδα και επέστρεψε στην Αθήνα, ενώ ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο εξωτερικό για παιχνίδι για την EuroLeague. Ο ΠΑΟΚ, εφόσον τεθεί θέμα Ντόρση από τον Ολυμπιακό και επίσημα εντός αγωγικών, συζητήσουν δύο πλευρές και πούν ότι δεν τα βρίσκουμε έστω και τώρα, βρες έναν τρόπο να φύγεις, να αποζημιωθούμε οτιδήποτε, είναι δεδομένο ότι δεν θα φερθεί.
0: Εδώ τα σενάρια είναι τρία. Ένα, ο Ολυμπιακός να πουλήσει τον παίχτη σε οποιαδήποτε ομάδα. Δύο, να πάει να τα βρούνε που δεν τα βρίσκουν. Και τρία, να τον πάει σε διακοπή συμβολίου που είναι και το πιθανότερο. Εν προκειμένου όμως, στην περίπτωση του ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα να μπει τώρα μεσούση στη σεζόν για πολλούς λόγους να δώσει το μεγάλο της αστέρι στον ΠΑΟΚ. Γιατί και έδινα μόνο τον ΠΑΟΚ, εγώ χάνω έτσι το πρεστίζ, το κερδίζει ο ΠΑΟΚ, κάνω μάγκα τον ΠΑΟΚ, να το πούμε λαϊκά. Δύσκολο να προκύψει κάτι τέτοιο.
1: Πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτή την υπόθεση παίζει και το ελληνικό διαβατήριο.
0: Διότι Ολυμπιακός... μα γι' αυτό έχει χτιναχτεί εκεί το κασέτο.
1: Διότι ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρα πολλά ελληνικά διαβατήρια, να το πω έτσι. Μιλάμε λίγο μπασκετική γλώσσα, αλλά νομίζω ότι όσοι γνωρίζουν το θέμα καταλαβαίνουν. Με τον Ολυμπιακό να κατεβάζει ουσιαστικά δεκάδα στο πρωτάθλημα και να δούμε τι αντίκτυπο θα έχει αυτό και στην απόφαση του Ολυμπιακού. Αν ο Ντόρσε δεν είχε ελληνικό διαβατήριο, μπορεί να ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, αλλά εδώ είναι μια λεπτομέρεια που κάνει όλη τη διαφορά.
0: Πολύ σημαντική λεπτομέρεια που αναφέρεις, ναι.
1: Ακριβώς. Το πρώτο που θα πρέπει να γίνει είναι να ξεκαθαρίσει τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Τι θα γίνει σε αυτή τη συνάντηση που θα γίνει ανάμεσα στον Ντόρσεϊ και φαντάζομαι τους αδερφούς του Αγγελόπουλου, για να δούνε πού θα πάει το θέμα από τη στιγμή που ο ίδιος ο παίχτης, παραλαμβάνω τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα του μικρού χρόνου συμμετοχής, κατά το κοινό λεγόμενο, μπήκε σαν τάβρο σε ιαλοπολείο στα προβετήρια, γιατί εμένα όλο αυτό μου έκανε ένα σκηνικό σαν να θέλει να την πει στον προπονητή και να τη λέει και λίγο άκοψα την άποψη που είπε δημόσια. Αυτό βέβαια είναι θέμα του Ντόρση και του Ολυμπιακού, το πώς θα το διαχειριστεί.
0: Ναι,
1: αλλά
0: okay.
1: Το πώς θα το διαχειριστεί ο Ολυμπιακός αφορά και το μέλλον του ίδιου του Καλαθοσφαιριστή.
0: Εντάξει, για να μην την πάμε τη συζήτηση στον Ολυμπιακό, δεν γίνεται όποιος φεύγει από τον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκα να φαίνει σαν παλιόπεδο, σαν προβληματικό, σαν. Βλέπω εγώ, βλέπω όλες τις άλλες περιπτώσεις. Τέλος πάντων. Εγώ να το προχωρήσω το σενάριο, Αντώνη, και να πω ότι πες ότι προχωράει η κατάσταση. Ο Ντόρσεϊ, καλά, όχι πως δεν. Κάθε παίχτης χωράει, αλλά στον ΠΑΟΚ λίγο θα πρέπει να αλλάξει και ο σχεδιασμός του μετά. Γιατί ήδη στη θέση του υπάρχει ο Ταϊρή και ο Χάτζιτς. Δεν ξέρω αν είναι και άλλος παίχτης εκεί. Ψάχνει περισσότερο άσο ο ΠΑΟΚ, αν ψάχνει κάτι αυτή τη στιγμή και έχει ανάγκη, είναι αγωνιστικά προσιτή μια τέτοια κατάσταση.
1: Ο λόγος που θα σου φωτίσω ότι ναι, ότι είναι ο εξής. Ας δεχτούμε το σενάριο και τις πληροφορίες που θέλουν τον ΠΑΟΚ να, εφόσον ασχοληθεί με τον Ντόρσεϊ, να του κάνει ένα τριετές συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να μπει σε διαδικασία μια ομάδα να πει ότι έναν παίκτη τον οποίο τον θέλω να επενδύσω επάνω του χρήματα, αρκετά χρήματα, πολλά χρήματα, για μια τριετία, να φρενάρω τον εαυτό μου επειδή αυτή τη στιγμή πρέπει να αλλάξω
0: όχι,
1: πράγματα.
0: Όχι, όχι. Δεν εννοώ αυτό. Εννοείται ότι θα έρθει εδώ και θα παίξει και τα λοιπά, αλλά δεν θα παίξουν οι άλλοι μετά. Δηλαδή θα πρέπει να βρεις χώρους για τους υπόλοιπους μετά.
1: Για κάθε απόφαση που παίρνει κάθε ομάδα, αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να διαχειριστεί τα δικά της απόνερα. Όπως ο Ολυμπιακός ψάχνει να δει τι θα κάνει σε περίπτωση που φύγει ο Ντόρσεϊ, έτσι ο ΠΑΟΚ αντίστοιχα μπορεί να μπει σε διαδικασία να σκέφτεται τι θα κάνει αν του έρθει ο Ντόρσεϊ, αν μπορώ να το πω έτσι.
0: Βγάζω από την εξίσωση τον Ντόρσεϊ, έχει την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ ρίχνει κλεφτές ματιές για κάποια θέση αυτό το διάστημα?
1: Ναι, και θεωρώ ότι ακόμα και στην θέση του Ντόρσεϊ, γιατί μέχρι στιγμής το ξεκίνημα του Χάτζιν δεν είναι αυτό που θα περίμενα στον ΠΑΟΚ, υπάρχει θέμα, όπως σίγουρα υπάρχει θέμα στη θέση 4.
0: Ναι.
1: Αριθμητικό, όχι ποιοτικό αυτή τη στιγμή, ότι είναι κάποιος παίκτης ο οποίος υστερεί. Είναι μια θέση στην οποία ο ΠΑΟΚ, αν μπορώ να το πω έτσι, την έχει αφήσει ανοιχτή για να δει αν μπορεί να κινηθεί στην αγορά αργότερα, το προσεχές διάστημα.
0: Μάλιστα. Για να ολοκληρώσουμε. Έχοντας διανύσει, πόσο είπε στην αρχή, 2 μήνες και 3 μέρες.
1: 2 μήνες και 2 μέρες. Γιατί η πρώτη προπόνηση των παιχτών του ΠΑΟΚ, πρώτη συγκέντρωση, έγινε στις 12 Αυγούστου.
0: 12 Αυγούστου. Έχοντας διανύσει λοιπόν αυτές τις ημέρες, η εικόνα που σου δίνει ο ΠΑΟΚ για τη φετινή σεζόν, ποια είναι και πού μπορούμε να την προσδιορίσουμε ότι μπορεί να φτάσει σε Ελλάδα και Ευρώπη? Εντάξει, ο κόσμος λέει, μπαίνω τετράδα Ελλάδα και πάω τελικό στο Euro Cup.
1: Αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που υπάρχουν, ο ΠΑΟΚ μου δίνει την εικόνα μιας ομάδας η οποία όσες φορές μπήκε σε ένα παιχνίδι όντας, αν μπορώ να το πω έτσι, outsider, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, έβγαλε πολύ μεγάλο εγωισμό και ήθελε να δείξει πράγματα, όπως έκανε σε όλα τα φιλικά με ομάδες της Ευρωλίγκας, όπως έκανε στα 2 παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, ένα επίσημο και ένα φιλικό, και στο παιχνίδι τον Ολυμπιακό που έδωσε στο Super Cup. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, λίγο πολύ είδαμε την εικόνα που περιγράψαμε μαζί Μάκη νωρίτερα, αυτή την εικόνα του, αν μπορώ να το πω έτσι, λίγο καφενιακά, έλα μωρέ, λίγο να παίξουμε, θα το πάρουμε το μάτς. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βρει την ισορροπία, να αντιλαμβάνεται ότι την εικόνα που έχει στα παιχνίδια που έδωσε, στο μυαλό του έδωσε απέναντι στις ομάδες Ευρωλίγκας, θα πρέπει να την έχει συνέχεια. Γιατί μόνο έτσι θα υπάρξει συνέχεια θετική για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, τώρα βλέπω και την είδηση που προέκυψε μόλις τώρα. Ο ΠΑΟΚ δήλωσε τον Μοντεγιούνας στο στοίχημα GBL βγάζοντας έξω τον ομολόγιο.
1: Αναμενόταν αυτές τις μέρες, διότι οι άνθρωποι το έχουν, είχαν γνωστοποιήσει με αφορμή την απουσία του Μωτιεγιούνας από το παιχνίδι με την Δόξα Λευκάδας, ότι δεν είχε δηλωθεί και θα γινόταν αυτό μέσα σε αυτή την εβδομάδα, όπως και έγινε.
0: Αυτό σημαίνει ότι ο Κλίφορντ θα παίζει μόνο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί άλλος τρόπος, να δοθεί δανεικός ή να απελευθερωθεί?
1: Υπάρχουν σκέψεις για το τι θα γίνει με τον ομολογιό, ο οποίος ουσιαστικά έχει τεθεί εκτός ομάδας, δεν αγωνίζεται εδώ και καιρό, ακόμα και πριν ο ΠΑΟΚ έρθει σε συμφωνία με τον Μωτιεγιούνας. Ο Μωρούγη είχε τεθεί εκτός ομάδας και δεν υπολογιζόταν, δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής, και να δούμε το πώς θα διχειριστεί ο ΠΑΟΚ του συγκεκριμένου συμβόλαιου.
0: Αντώνη, μας τα πες όλα. Μας έλυσε τις απορίες, μας έκανες σοφότερους για τον ΠΑΟΚ. Καλή συνέχεια, να τα ξαναβούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μάκη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Focus, καλή συνέχεια. 103,6.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα του ΠΑΟΚ αναφορικά με τα όσα συνέβησαν μετά την ήττα στη Λιθουανία, αλλά και τα δεδομένα με την περίπτωση του Ντόρση. Με τον Ντόρση έχουμε πολύ ρεπορτάζ να σας μεταφέρουμε. Είπαμε έτσι κάποια πράγματα στη συζήτηση που είχαμε με τον Αντώνη Τσακαλέ, αλλά το θέμα δεν ξεκίνησε τώρα. Έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι, ακόμα και από την περίοδο που τότε υπήρχε το διπλό θέμα του walk-up και του Ντόρση με τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα τότε κυκλοφορούσε έντονα το σενάριο ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση και στους δύο και μπήκε σφίνα και ανεβάζει το κασέ και δημιουργεί προβλήματα και γιατί γίνονται όλα αυτά. Όταν γινόντουσαν όμως παλιότερα, ερχόντουσαν οι ομάδες Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και χτυπούσαν εδώ τους παίχτες Θεσσαλονίκης, Παπα-Νικολάου, Χατζιβρέτα, Διαμαντίδη, Σκορτσιανίτη, να πω και άλλους, έχω να πω χιλιάδες, και ακόμα πιο παλιά, και τους κατεβάσαν όλους στην Αθήνα δίνοντας τότε, μπαίνοντας στη μάχη τότε ο Κόκαλης και ο Γιαννακόπουλος, απογειώνοντας τότε τα μπάτζε τους τη στιγμή που στην Θεσσαλονίκη μετά εκείνο το δίπολο που υπήρχε μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη, τις μεγάλες εκείνες ομάδες, τον Ηρακλή να ακολουθεί από αρκετά κοντά και μάλιστα εκ των υστέρων να δημιουργεί και μια dream team. Να σας θυμίσω, Διαμαντίδης, Σκορτσιανίτης, Λάζαρος Παπαδόπουλος, Χατζιβρέτας και κάποιον ξεχνάω. Μια πεντάδα top. Όλες τους πήρανε, τους πήγανε κάτω. Τότε ήταν καλά. Τώρα όμως που γυρίζει ο τροχός και έρχεται εδώ ο ΠΑΟΚ με το Μιστακίδη και ο Σιάο, ο οποίος και αυτός δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του, τώρα θα πρέπει να μπει ένα salary cap, θα πρέπει να δει η Eurolink, δεν γίνεται να αφήνουν να γίνονται τόσο μεγάλες προτάσεις με σούσεις στη σεζόν σε παίχτες που έχουν ήδη συμβόλαια. ΠΑΟΚ δεν έκανε καμιά πρόταση τώρα. ΠΑΟΚ έκανε με την πρόταση όταν έπρεπε να την κάνει και όταν είχε δικαίωμα να την κάνει. Τέλος πάντων, έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Λοιπόν, με τον ΠΑΟΚ λοιπόν τα είπαμε. Θα πάμε στην επόμενη ώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ Άρη και την νίκη την οποία πέτυχε απέναντι στην Ντορτώνα ο Άρης, ο οποίος όντως μετά την ήττα που είχε με την Καρδίτσα δείχνει συνεχώς σημάδια βελτίωσης, δείχνει συνεχώς ότι γίνεται μια πιο αθλητική ομάδα και ομάδα με χημεία. Αυτό σαφώς παίζει ρόλο και το γεγονός ότι ο Σπανούλης ξέρει πολύ καλά πώς να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις, και θα έχουμε μια συζήτηση και το ρεπορτάζ φυσικά από τον αγώνα, αλλά και γενικά που βρίσκεται η ομάδα του Άρη. Θα πάμε και στον Ηρακλή, εκεί που υπάρχει ακόμα μια νίκη. Ένας Ηρακλής ο οποίος μέχρι στιγμής, εντάξει, okay, στην Ευρώπη έχει το 2-2, ψάχνει την νίκη στην Basket Link. Είναι ευκαιρία του απέναντι στην Καρδίτσα και πρέπει να κερδίσει. Πρέπει όσο πιο γρήγορα πάρει την πρώτη νίκη, τόσο περισσότερο απελευθερώνεται, τόσο περισσότερο αποσυμπιέζεται, και ειδικότερα με ομάδες που πάνω κάτω υπάρχουν οι ίδιοι στόχοι, θα πρέπει τουλάχιστον στην έδρα σου να παίρνεις την νίκη, και μάλιστα άμα την πάρεις και με την διαφορά, είναι το ιδανικό σενάριο. Κάπως έτσι λοιπόν ο Ηρακλής θα προσπαθήσει να προετοιμαστεί για τον αγώνα με την Καρδίτσα το Σάββατο αυτό το παιχνίδι, ώστε να σπάσει το ρόδι και στο ελληνικό πρωτάθλημα για να μπορέσει να αποσυμπιεστεί. Στην Ευρώπη τα πηγαίνει μια χαρά. Δύο νίκες σε δύο αγώνες. Και έτσι όπως πάει, δεν αποκλείω να κάνει και το 3-3. Δεν θα θεωρηθεί έκπληξη αυτό το πράγμα. Είναι όμως ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για την ομάδα του Ηρακλή. Στα θετικά, για το τελευταίο παιχνίδι, η καλή απόδοση και του Χόλκλερ και του Στάιλς, παίχτες από τους οποίους περίμενε ο Ηρακλής να κάνουν αυτό το ξεπέταγμα, το έκαναν και έτσι ήρθε αυτή η σημαντική νίκη. Τέλος πάντων, να μην τα λέμε τώρα αυτά, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Με αυτά και με αυτά έχει φτάσει στο τέλος η πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και θα επιστρέψουμε αρχικά, όπως σας είπαμε, με μπασκετάρι, με μπάσκετ Ηρακλή και φυσικά θα πάμε και στα ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, πώς ετοιμάζονται για την επόμενη αγωνιστική που ξεκινάει το Σαββατοκύριακο.

0: κόσμο.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Νέο γύρο ανατιμήσεων στις χονδρικές τιμές του ντίζελ στην Ευρώπη για τις ερχόμενες εβδομάδες προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι διεθνείς αγορές καυσίμων θα παραμείνουν υπό καθεστώς πίεσης έως το 2027. Σε αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή απάντηση υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ανακοίνωσε, θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα της Συνόδου πρόβλεψη για την παροχή πρόσθετων ευελιξιών, προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το ενεργειακό κόστος. Θα υπάρξουν κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά, αλλά και κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής, ζητάει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη χώρα έχουμε τρικομματική κυβέρνηση, τόνισε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, εξαπολύοντας επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα αδειάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.